0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

από τραγούδι στη βροχή. Να μη φανεί το δάκρυ. Χάθηκε, Θεέ μου,

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ζωή.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: διαβάζω.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μόλις στο 1,1%.
1: Η χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ, ήταν αποκαλυπτική για πλήστα όσα πολιτικά θέματα τόσο της επικαιρότητος όσο και ευρύτερα της δημόσιας ζωής αυτού του τόπου. Θα είναι ίσως η πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία της χώρας όπου ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα, την αγαπημένη αυτή πατρίδα, επί σχεδόν 5 έτη, και όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, που κέρδισε τις εκλογές πριν από μόλις μια δεκαετία και κάτι, αυτό το κόμμα σήμερα να έχει εξαελωθεί, να είναι δηλαδή στο 1,1%.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μόλις στο 1,1%.

Αλλά τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλύτερα και για άλλους. Όχι βέβαια στο ίδιο επίπεδο, αλλά αυτό που λέμε καταναλογία.

0: η Καριστιανού είναι φανερό ότι έχει αρχίσει να ξεφουσκώνει. Είναι ήδη τέταρτη και με σταθερή καθοδική πορεία.
1: Τέταρτο κόμμα με βάση την έρευνα η κυρία Καριστιανού στο 8,1. Επίσης ένα ικανοποιητικό ποσοστό ως πρώτη καταγραφή. Εδώ χρειάζεται να περιμένουμε ακόμα περισσότερο. Μιλούμε για ένα κόμμα του οποίου λίγο πολύ ξέρουμε το όνομα και την επικεφαλής και τίποτε άλλο. Θα χρειαστεί να περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Τι να περιμένουμε ρε Κώστα, αφού η κυρία εμφανίζεται παντού μόνη, συνοδευόμενη βεβαίως από μια στενή ομάδα συνεργατών. Είστε τις τηλεοπτικές πολιτικό αναμετρήσεις, απουσιάζει και ίδια εμφανίζεται μόνον σε απολύτως προστατευμένα μηδιακά περιβάλλοντα, όπου όμως η όποια παρουσία της, η οποία, για να είμαστε ειλικρινείς, ως ημέρε γίνεται και καλύτερη και πιο πολιτική. Παρ' όλα αυτά όμως δεν την χάνει κάποιας αναπαραγωγής σε άλλα δίκτυα από αυτό στο οποίο εμφανίζεται, ιδιαίτερη αναπαραγωγή, αφού η ίδια είναι φανερό ότι έχει μία μηδιοφοβία. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως ακούσατε και από τον Κώστα Παναγόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ, δεν τα πάει και άσχημα για ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα με τα στοιχεία του συγκεκριμένου πολιτικού φορέως, τα οποία είναι και κινηματικά βεβαίως. Παρ' όλα αυτά όμως η πορεία είναι προς τα κάτω.

0: Πάμε στην Νίκαια και το Χρήστο Τσιγουρή. Εκεί σε λίγη ώρα από τώρα, γύρω στις 8, μετά τις 8, θα δώσει το παρόν ο Αλέξης Τσίπρας και θα επικοινωνήσει με τους πολίτες.
1: Είναι η πρώτη ουσιαστικά πολιτική εκδήλωση μετά την ανακοίνωση του κόμματος του, του νέου κόμματος που κάνει ο κύριος Τσίπρας, και ανοίγει έτσι τον κύκλο παρεμβάσεων τόσο στο λεκανοπέδιο όσο και στην περιφέρεια. Θα έρθει εδώ, θα ακούσει περίπου 10 πολίτες που θα κάνουν μια σύντομη τοποθέτηση με διαφορετική ιδιότητα ο καθένας, και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το σχόλιο του κύριου Τσίπρα και η συζήτηση με τους συγκεντρωμένους πολίτες. Νομίζω είναι εμφανές ότι ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει να πιάσει το νήμα με το εκλογικό κοινό που ακόμα και την δύσκολη εκλογική αναμέτρηση του 2023 ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και έχει επιλέξει να στοχεύει συγκεκριμένα ακροατήρια.
2: Ακούσατε τον καλό συνάδελφο, τον Χρήστο Τσιγουρή, στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Open για την πρώτη στην ουσία προεκλογική εμφάνιση του Τσίπρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Και λέμε προεκλογική διότι η χώρα έτσι κι αλλιώς έχει μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, στην κοκκινιά.

0: Γκρέκια κόβει το νήμα των περιοδιών ο Αλέξης Τσίπρας. Εκεί μεταφερόμαστε και εκεί βλέπουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη να μας μεταφέρει στο κλίμα, Δέσποινα.
1: Η ζωή
2: με το σύνθημα τώρα μιλάμε, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεκινάει τη νέα καμπάνια και δίνει το βήμα και το λόγο στους πολίτες, καθόλου τυχαία όπως καταλαβαίνεις. Εδώ από την Αιγαία ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούσει τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, την νεολαία, τι τους απασχολεί, ποια θέλουν να είναι η επόμενη μέρα. Οι στενοί τους συνεργάτες κάνουν λόγο για αλλαγή της πολιτικής και όχι απλώς για πολιτική αλλαγή. Και βεβαίως στη συνέχεια περιμένουμε την παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό εδώ στην Αιγαία.

0: δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2.
1: Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2. Εντάξει, δεν το λες και τόσο άσχημα για ένα νεοεμφανιζόμενο κόμμα.

το οποίο είναι αλήθεια τριγάει από το ευρύτερο φάσμα της αριστεράς. Τριγάει εννοείται ψήφους.

0: στη ζωή τόσο ο Τσίπρας όσο και η Καριστιανού τείνουν να την εξαϊλώσουν.
1: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Η πλεύση ελευθερίας στο 3,6.
0: 3,6 η πλεύση. Είναι αυτό που λέμε, είναι στραβός ο γυαλός ή εμείς αρμενίζουμε στραβά. Η ζωή μετά τους δημοσκοπικούς θριάμβους, τους οποίους κατέγραφε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αρχίζει πια και αυτή και παίρνει την κάτω βόλτα με 3,6% και σε συνθήκες πόλωσης δεν είναι και τόσο δύσκολο να βρεθείς απ' έξω.

0: θεωρείται ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα προσφέρει μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης ή είναι μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας? Ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, λέει το 43%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, λέει το 32%. Ή είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, λέει το 25%. Δεν το λες και μεγάλο ποσοστό.
1: Το 25% που θεωρεί ότι το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προσφέρει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για κόμμα της αντιπολίτευσης.
2: Το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί για κόμμα της αντιπολιτεύσεως, να λέει δηλαδή ο κόσμος ότι ρε παιδί μου, αυτό το κόμμα αποτελεί πράγματι μια εναλλακτική μορφή διακυβέρνησης σε σχέση με αυτή την οποία έχουμε τώρα, δηλαδή την μητσοτακική. Παρ' όλα αυτά όμως, ως εναλλακτική μορφή διακυβέρνησης βλέπουν τον Τσίπρα, ένας στους τέσσερις Έλληνες. Θα μου πεις, την ίδια ώρα που ένας στους τέσσερις Έλληνες μόνον βλέπει τον Τσίπρα σαν εναλλακτική μορφή διακυβέρνησης απέναντι στο Μητσοτάκη, την ίδια ώρα, άκου να δεις τώρα, μεταβίας ένας στους πέντε Έλληνες ψηφίζει Μητσοτάκη.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%.
2: 23,3, πρόεδρε. Άντε εμείς, μια που είναι πρόθεση ψήφου, να πούμε ότι σε ψηφίζει ένας στους τέσσερις και όχι ένας στους πέντε. Άντε να σου δώσουμε και μια μισή μονάδα μπόνους. Φαντάσου τώρα κατάντια για την πολιτική ζωή του τόπου γενικότερα. Ένας στους τέσσερις Έλληνες να ψηφίζει Μητσοτάκη.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%.
2: Ούτε καν ένα στους τέσσερις. Να μην λέει ότι θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, ξανά ένα στους τέσσερις να λέει ότι ο Τσίπρας προσφέρει εναλλακτική μορφή διακυβέρνησης.
0: Θεωρείται ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα προσφέρει μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης ή είναι μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας? Ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, λέει το 43%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, λέει το 32%. Ή είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, λέει το 25%. Δεν το λες και μεγάλο ποσοστό.
2: Ένα στους τέσσερις λέει ότι ο Τσίπρας είναι εναλλακτική μορφή διακυβέρνησης στο Μητσοτάκη και πάλι ένα στους τέσσερις ψηφίζει Μητσοτάκη. Τώρα, αν πιάσεις τον Έτερο Καπαδόκη, τον Ανδρουλάκαρο, εκεί οι Νάστα να πάνε.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Το Πασόκ στο 10,3.
2: 10,3. Μεταβίας διψήφιο.

Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, από αυτά τα οποία σας παρουσιάζει ο 943 Interweb & Sports, ο ραδιοσταθμός που σας λέει τα πράγματα ως έχουν, χωρίς φιωριτούρες και χωρίς διάθεση να σας αλλάξει τη γνώμη, να σας επηρεάσει, να σας προπαγάνδο επηρεάσει, να το πούμε έτσι. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα για τον δημόσιο βίο. Αν θελήσουμε να δούμε την πραγματικότητα των δημοσκοπικών δεδομένων, όπως τα παρουσίασε χθες, όπως σας είπαμε, ο Κώστας Παραγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ, στο Δελτίο Ειδήσεων του ΑΛΦΑ, με τον κύριο Σρόιτερ, χωρίς αλχημίες εντός ή εκτός εισαγωγικών και χωρίς μαγειρέματα και αλγόριθμους, με εκτίμηση ψήφου και εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και άλλα όμορφα και ωραία. Πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία 23,3%. Διαλυματάκι στις 7:30.

0: cmd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Τι βλέπεις? Μόλις κουνάς.

0: κρατήσει την ουρά της.
1: Όλοι την προσκυνάνε.
0: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
1: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
1: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27210 87 164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
4: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: η φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκιζε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθριξη. Έλενα Γαλάρη βρίσκεται στον Κορυδαλό. Εκεί αναμένεται τον κύριο Γιωτόπουλο.
1: Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα έφτασε εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος με συμβατικό αυτοκίνητο, βγήκε από όχημα της ΟΠΚΕ και πέρασε ξανά την πύλη των φυλακών του Κορυδαλού από όπου είχε βγει πριν από 25 ημέρες. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, λένε, από το σπίτι του έφυγε με ταξί. Και αυτό διότι οι αστυνομικοί φοβήθηκαν ότι θα έκανε σοου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ένα τετράγωνο πιο μετά οι αστυνομικοί τον έβγαλαν από το ταξί και τον οδήγησαν εδώ τελικά με συμβατικό αυτοκίνητο. Θυμίζουμε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε στις 21 Μαΐου. Μία ημέρα μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει εντολή να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εξέτασε την υπόθεση ζήτησε την ανέρεση της απόφασης και τώρα οι δικαστές έκριναν ότι δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος διότι δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια όπως ορίζει ο νόμος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη.
2: Ξανά στη φυλακή ο Γιωτόπουλος

0: στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτός.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ακούσαμε και προηγουμένως, το ηχητικό επανελήφθη. Είναι ο δαίμον των Ερτζιανών ενίοτε.
2: Θα γυρίσουμε όμως με αυτό το οποίο είδαμε πριν, που είναι και η είδηση της ημέρας, με την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Είχαμε συμπεριλάβει ένα τέτοιο ερώτημα στην δημοσκόπηση, αλλά είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε λοιπόν με την αποφυλάκηση του καταδικαστέντος ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοεμβρίου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου? Διαφωνώ, λέει, το 51%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ προφανώς για τους νομικούς λόγους, το 30%. Μόλις 19% συμφωνώ. Νομίζω ξεκάθαρη η άποψη της κοινής γνώμης περί διαφωνίας σε αυτή την απόφαση αποφυλάκησης.
3: Ξεκάθαρη. Για τους περισσότερους πολίτες η απόφαση για αποφυλάκηση ήταν αντίθετη με το αίσθημά τους περί δικαίου, κάτι που αποκαταστάθηκε σήμερα.
1: Οι μισοί λένε διαφωνήσαμε και διαφωνούμε με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Το 30% λέει δεν ξέρω, δεν απαντώ, πιθανώς να με ενδιαφέρει κιόλας ή εν πάση περιπτώσει δεν έχω άποψη. Ένας στους τρεις. Και ένας στους πέντε με τα βίας, ένα 19% δηλαδή, λέει ότι εγώ συμφωνώ με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Αυτά είναι τα δημοσκοπικά δεδομένα τα οποία παρουσιάστηκαν χθες από την ΑΛΚΟ στο δελτίο ειδήσεων του Α. Βεβαίως είναι αληθές ότι σύμφωνα με την νομοθεσία ο Γιωτόπουλος με το που θα συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής φυλακίσεως, πραγματικού εγκλεισμού, πράγμα που θα συμβεί μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα, θα αποφυλακιστεί πλέον με βάση τον νόμο. Οπότε το πιθανότερο είναι εδώ πέρα να μην υπάρχει δυνατότητα δικαστικής παρεμβάσεως.

0: πάμε λοιπόν να δούμε καταρχάς ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της πολιτικής.
1: Συνταξιούχοι, fuel pass.
0: Γιατί χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Χρειαζόμαστε πλεονάσματα για να μειώσουμε το χρέος. Η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης και είναι εθνική επιτυχία.
1: Και εκεί σας έκαναν κριτική, ότι βιάζεστε.
0: Είναι η μείωση του χρέους κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες. Εσείς θα θέλατε, κύριε Χατζηνικολάου, να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα δικά σας χρέη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, έτσι και εμείς δεν μπορούμε ως χώρα να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος. Θέλω να θυμίσω ότι είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1994 ότι ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί. Μας κατάπιε το χρέος, κύριε Χατζηνικολάου, και χρεοκοπήσαμε μια φορά από το δυσθεώρατο χρέος, το οποίο ήταν προϊόν μιας ελλειμματικής πολιτικής. Άρα γι' αυτό χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Πλεονάσματα λοιπόν θα εξακολουθούμε να παράγουμε.
2: Τι ωραία που τα λες.

0: Και εδώ πέρα, επειδή είπες βάλ το κι αυτό, βάλ το κι αυτό. Βάλε και αυτή την ατάκα και θα σας εξηγήσουμε γιατί.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Ποια είναι τα κέρδη μας?
4: Ναι, νομίζω ότι κερδίζουμε λιγότερο χρέος, το λέω πολύ πολύ γρήγορα, λιγότερους τόκους, κερδίζουμε αξιοπιστία και κερδίζουμε και το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση. Δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικός χώρος έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι θετικά, θετικότατα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό τα 7 δις που πληρώθηκαν σήμερα το χρόνο.
3: Μπαίνουν σε ένα κουμπαρά. Αυτός και... ο κουμπαράς...
4: Περνάει κανονικά από τον προϋπολογισμό και δίνει όπως αμέτρητα. 190 εκατομμύρια ευρώ, νέο δημοσιονομικό χώρο έχει η χώρα. Αθρηστικά 1,4 δις, γιατί οι λήξεις είναι μακρινές. Αυτές που πληρώνουμε προώρα λήγουν το 2033. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πληρώναμε σε αυτό το διάστημα. Και δεν είναι το μόνο, γιατί οι αποπληρωμές που έχουν γίνει είναι πολλές. Φτάνουν, αν μπορούμε να δούμε σχετική κάρτα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019 και καθαρίζουμε σιγά σιγά τα μνημόνια. Πώς? Στην πράξη. Πρώτα πληρώσαμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα. Και τώρα πληρώνουμε από 2-3 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του δεύτερου μνημονίου που είναι προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά λήγαν όλα μαζί το 2043. Η αποπληρωμή τους προβλέπεται να γίνει το 2030. Και κάπως έτσι η Ελλάδα του 212% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά στο τέλος του έτους
3: το
4: να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ από αυτούς.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Προστατέψαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Ακούσατε τον εκλεκτό συνάδελφο, πάντα άριστα ενημερωμένο, τον κύριο Νίκο Φιλιππίδη, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Sky, να σας μιλάει για το δημόσιο χρέος. Τώρα, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε, διότι είναι αλήθεια, ότι ακριβή είναι αυτά που είπε ο Νίκος. Αλλά, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, όταν οι αριθμοί ακούγονται στον ραδιοφωνικό λόγο, κανείς, αν δεν συνοδεύονται αυτά τα νούμερα και από κάποιες οπτικοποιήσεις, κάποιες κάρτες, όσοι ήθιστε να λέγεται στην τηλεοπτική γλώσσα, δυσκόλως γίνονται καταληπτά. Αυτό που μένει σε εσάς, τους ακροατές, ή εδώ που τα λέμε και στους τηλεθεατές, είναι τι καλά που πάμε. Έχουμε δημόσιο χρέος λιγότερο από αυτό της Ιταλίας. Τρελαίνες εσύ που τα ακούς, λες επιτέλους. Εμείς η υπερχρεωμένη χώρα, με τα μνημόνια, με εκείνο το άλλο το παράλλο, είμαστε πια μια κανονική χώρα και έχουμε χρέος για τις νεότερες γενιές, τις επόμενες, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τα τρισέγγωνα, να μην πληρώνουνε βερεσέδια. Τα ακούς και λες, μπράβο στο Μητσοτάκη. Επιτέλους και κάποιος ο οποίος μειώνει το δημόσιο χρέος.

0: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια παραδιφλεγής βόμβα. Είναι γύρω στα 360.
1: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Άκους και αυτό και λες, ρε παιδιά, τρελαίνομαι τώρα, εδώ τι συμβαίνει. 362 δις το δημόσιο χρέος. Ενώ όταν μπήκαμε στα μνημόνια ήταν 300 δις.
3: Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Αυτά έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, υπουργός οικονομικών του ΓΑΠ, την εποχή του 2009. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από την σειρά ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό που προέβαλε ο Sky. Πώς τότε και λοιπά γίναν αυτά που γίναν. Αλλά παιδιά, 300 δις το 9, 362 δις.

0: Και πού τα βρίσκει τα δίσο ο Μητσοτάκης και φλάει ξένους δανειστές, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλα προώρος, παιδιά, πάρτε τα πίσω. Ακούστε τώρα ποια είναι η αλήθεια για όλους εσάς. Άντε μην το χαρακτηρίσουμε τώρα πως σας θεωρούν κάποιοι, και δεν εννοούμε συναδέλφους. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν, αυτά τα οποία σας λένε. Εντάξει, έτσι είναι. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά που τη λέμε εμείς αφαιρέτως, που μπορεί να έχουμε και άδικο και να μην είμαστε καλά ενημερωμένοι.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
8: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express.

0: Στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι...
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
8: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
7: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
8: Με απεριόριστη θεματολογία.
7: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
8: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
7: στις 7 και 25 για σχέσεις
8: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
7: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
9: Ιωάννα στο τετράγωνο.
8: Δύο Ιωάννες,
7: άπειρα θέματα
8: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
7: Το θέμα είναι
8: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
7: Συνεχίζεται.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
10: Τέλος από τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ασπρόμαυρους έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά που μένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις με την Ελέστερ για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στην πλατεία του στη Νέα Φιλαδέλφια θα βρίσκεται από τις 5 μέχρι τις 10 η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο θα κάνει περιοδεία σε πόλεις νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη. Μετά τον Λορέντζο Ινσίνιε, ο Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη και τον Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με τελικά δημοσιεύματα. Μία ανάσα από το γυρεό βρίσκεται ο Έλληνας σεχάφ Βασίλης Σουρλής. Ο Αγγλέκος Βοσνιάδης αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ζεράρ Σαραγώσα στον Πανσεραϊκό. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Δενδρενού για τη σεζόν 26-27. Ο Νικαλάθης είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η Ασπρομαύρικα. Αναλαμβάνει του Σικάγο Μπούλς ο άλλοτε προπονητής της Παρί, Τιάγκο Σπλίτερ. Ανακοινώθηκε από την Brighton ο Πορτογάλος αμυντικός Κωστίνι. Οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν πάνω από 12 εκατομμύρια στα ταμεία τους. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη τίθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Βεντζέγκ, νούμερο 160 του κόσμου, και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Νότιχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
11: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
12: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: αποπληρώνουμε και το κάνουμε νωρίτερα. 7 δις χρέους, ένας βραχνάς από το πρώτο μνημόνιο. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται, ποια είναι τα κέρδη μας.
1: Η Ελλάδα, το 212% του ΑΕΠ, δημόσιο χρέος, το πρώτο τρίμηνο του 2021, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά, στο τέλος του έτους,
0: το προφίλ
1: να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποσοστό το ΑΕΠ από αυτούς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Είμαστε καλύτερα από την Ιταλία όσο αφορά στο δημόσιο χρέος.
1: Giorni senza domani.
0: Ακούτε βεβαίως εσείς το θρυλικό τραγούδι της παιδικοεφηβικής μας ηλικίας, το Ακάζα Ντι Ρένε.
1: Niente altro che un muro sormontato da cocci di bottiglia.
0: Από το μακρινό και σημαδιακό βέβαια εδώ που τα λέμε 1960.

0: E poi ci sei tu a casa di Irene.
1: E 60 che vale χρόνια μετά.
0: Mi guardi negli occhi. Mi
1: ο Κυριάκος Μητσοτάκης μειώνει το δημόσιο χρέος και εξασφαλίζει στις επόμενες γενιές ένα λαμπρό μέλλον. Και οι Ιταλοί έκθαμβοι λένε πως η Ελλάδα πέτυχε αυτό το θαύμα.
0: E il desiderio di te.
1: Αναρωτιούνται οι Ιταλοί πώς τα καταφέρατε ρε παιδιά και έχετε επί του ΑΕΠ μικρότερο δημόσιο χρέος από εμάς. Μας νικήσατε και στην οικονομία

0: πάμε λοιπόν να δούμε καταρχάς ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της πολιτικής.
1: Συνταξιούχοι, fuel pass.
0: Γιατί χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Χρειαζόμαστε πλεονάσματα για να μειώσουμε το χρέος. Η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης και είναι η εθνική επιτυχία.
1: Και εκεί σας έκαναν κριτική, ότι βιάζεστε.
0: Είναι η μείωση του χρέους κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες. Εσείς θα θέλατε, κύριε Χατζηνικολάου, να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα δικά σας χρέη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, έτσι και εμείς δεν μπορούμε ως χώρο να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δισεκατομμύριο το χρέος.
2: Πας και ρωτάς τώρα τον Χατζηνικολάου
0: Παπανδρέου.
2: Αν θέλει να κληρονομήσει στα παιδιά του το χρέος.
0: Το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί. Μας κατάπιε το χρέος.
2: Μας κατάπιε.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, και χρεοκοπήσαμε μια φορά από το δυσθεώρατο χρέος, το οποίο ήταν προϊόν μιας ελλειμματικής πολιτικής. Άρα γι' αυτό χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Πλεονάσματα λοιπόν θα εξακολουθούμε να παράγουμε.

0: είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα, θα είναι γύρω στα 360.
1: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Απόσπασμα από το ντοκιουμαντέρ στο χιλιοστό που μετέδωσε επίσης η τηλεόραση του Sky, μια εξαιρετική δουλειά εκλεκτών συναδέλφων. Και χθες σας λένε, παιδιά, μειώσαμε το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ακούστε τώρα με απλά ελληνικά τι συμβαίνει. Σας είπαμε καταρχήν ότι το δημόσιο χρέος όχι απλώς δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε επί Μητσοτάκη. Περίπου 33, και αν λάβει υπόψη κανείς και το δημόσιο χρέος το οποίο είναι εσωτερικού χαρακτήρος, δηλαδή τα λεφτά τα οποία έχει δανειστεί από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή από τα ασφαλιστικά ταμεία, ΕΦΚΑ, αλλά και από άλλους φορείς, νοσοκομεία, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, πάει και βάζει χέρι στα αποθεματικά τους, τα παίρνει και τα δίνει στους ξένους δανειστές για να τους αποπληρώσει νωρίτερα. Και δίνει ρέπος, δηλαδή χαρτιά σκέτα, τα οποία βεβαίως προσφέρουν κάποιο τόκο και από μια άποψη είναι καλύτερα για τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν τα αποθεματικά τους όχι παρκαρισμένα σε κάποια τράπεζα που έτσι κι αλλιώς δίνει χαμηλά επιτόκια, αλλά σε ρέπος. Όπως σας λέγαμε όμως και πριν, αν γίνει μια στραβή για να πληρωθούν οι συντάξεις, δεν θα υπάρχουν λεφτά, δεν θα υπάρχει ρευστότης. Αλλά αυτό είναι το ένα. Το άλλο, το κυριότερο, που είναι το δούλεμα, είναι ο υπολογισμός του δημόσιου χρέους ως ποσοστού επί του ΑΕΠ. Όπως είναι γνωστό, το ελληνικό ΑΕΠ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, έχει φουσκώσει εξαιτίας του πληθωρισμού. Δεν έχει αναπτυχθεί το ΑΕΠ.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο δανεισμός. Να σας το πούμε σε απλά ελληνικά για να το καταλάβετε. Αν εσείς χρωστάτε 100 ευρώ, έχετε πάρει ένα δάνειο και πρέπει κάθε μήνα να πληρώνετε 100 ευρώ και έχετε ένα εισόδημα 1000 ευρώ. Τα 100 ευρώ στα 1000 ευρώ είναι το 10%. Άρα λοιπόν λέτε ότι εγώ το 10% του εισοδήματός μου το χρωστάω. Τα 100 ευρώ. Αν όμως αντί για εισόδημα 1000 ευρώ έχετε εισόδημα 2000 ευρώ, τότε τα 100 ευρώ είναι το 5% του εισοδήματός σας. Άρα λέτε ότι εγώ χρωστάω κάθε μήνα και πρέπει να πληρώνω το 5% του εισοδήματός μου. Πράγμα που σημαίνει ότι η τράπεζα είναι πιο σίγουρη ότι θα πάρει τα λεφτά της, και κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τις αγορές όταν δανείζουν τις χώρες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα 100 ευρώ, αν το εισόδημά σας είναι 2.000 και είναι το 5%, ότι δεν θα τα πληρώσετε. Θα τα πληρώσετε και με το παραπάνω και εντόκος. Άρα λοιπόν, όσο αφορά τα πραγματικά λεφτά που βγαίνουν από τα κρατικά ταμεία, δηλαδή στην ουσία από τις τσέπες τις δικές σας, αυτά όχι μόνον δεν μειώθηκαν επί αυτής της διακυβερνήσεως, αλλά αντιθέτως αυξήθηκαν. 332 δις ευρώ παρέλαβε το χρέος ο Μητσοτάκης, το εξωτερικό χρέος. 363 είναι τώρα. Δηλαδή, επειδή όλα αυτά είναι στο περίπου, 31 δις και βάλε. 31 δις ζεστά χρέωσε σε εσάς, τα παιδιά σας, τα εγγόνια και τα δισέγγωνα. Αν δεν λάβετε υπόψη και αυτά που δανείστηκε εσωτερικώς, όπως είπαμε, τότε ακούστε τα νούμερα για να σας φύγει το κεφάλι. Μαζί με τον εσωτερικό δανεισμό, το δημόσιο χρέος ήταν 356 δις όταν το παρέλαβε ο Μητσοτάκης το 19, και τώρα έχει πάει στα 400 δις. Δηλαδή 44 δισεκατομμύρια σας φόρτωσε στις πλάτες σας. Την ίδια ώρα που ισχυρίζετε ότι μείωσα το δημόσιο χρέος, το αύξησε κατά 44 δις, αλλά σε εσάς λέει ότι το μείωσε. Γιατί? Γιατί λέει μειώθηκε ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Λες και αν μειώθηκε ως ποσοστό, ότι εσείς δεν θα το πληρώσετε. Θα το πληρώσετε εντόκος και με το παραπάνω.

0: θέλω να σας παρακαλώ, να σας παρακαλέσω να το επαναλαμβάνετε σε κάθε δημόσια σας τοποθέτηση, να έχει μειώσει το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες, ώστε τα βάρη της δικής μας γενιάς να μην βαραίνουν τους ώμους των παιδιών μας. Όπως δεν θα θέλαμε εμείς να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας τα δικά μας προσωπικά χρέη, έτσι και η χώρα έχει μια υποχρέωση να μην κληρονομήσει στην επόμενη γενιά ένα δυσβάστακτο χρέος, το οποίο και τελικά θα αποτελεί μια μόνιμη απειλή στα θεμέλια της χώρας.
1: Αυτά έλεγε μια μέρα πριν τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, μιλώντας στα κομματικά στελέχη στην Πολιτική Επιτροπή.

0: 8 στις 10 καθημερινές εφημερίδες ασκούν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Πού είναι λοιπόν αυτή η κυβέρνηση η οποία ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ουσιαστικά προωθεί μόνο τη δικιά της ατζέντα?
1: Τι λέτε τώρα? Όλοι είναι εναντίον μου.
2: Αποπληρώνουμε και το κάνουμε νωρίτερα. 7 δις χρέους, ένας βραχνάς από το πρώτο μνημόνιο. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται, ποια είναι τα κέρδη μας.
3: Η Ελλάδα, το 212% του ΑΕΠ, δημόσιο χρέος, το πρώτο τρίμηνο του 2021, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά, στο τέλος του έτους, να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη.
1: Ακριβή είναι αυτά που λέει ο Νίκος, αλλά είναι αυτό που λέμε, είναι ρε παιδί μου η μία όψη. Γιατί, όπως είπαμε, υπάρχει και η άλλη, την οποία εμείς σας περιγράψαμε.
0: Προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Προστατεύσαμε, παιδιά, το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Προστασία. Ακούσατε τη μία άποψη, ακούσατε και την άλλη. Βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας.

9.43 Internet and Sports. Είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Παρακολουθείτε το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το ενημερωτικό. Αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής δουλειάς όλης της ομάδος μας, σε μια προσπάθεια την οποία κάνουμε με αμιγώς δημοσιογραφικά κριτήρια να σας λέμε αυτά που συμβαίνουν στην αγαπημένη αυτή πατρίδα, παρουσιάζοντας όλες τις απόψεις, έτσι ώστε να σχηματίσετε εσείς την δική σας γνώμη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.
9: Αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού τόνισε χαρακτηριστικά. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέπτυξε και τους 5 βασικούς άξονες της πολιτικής του πρότασης για την ενέργεια, για την κατάργηση των πανελλαδικών, για το ιδιωτικό χρέος και τα φαντς και για την δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σοκ στην Δράμα, ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Την αστυνομία φέρεται να κάλεσε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Στη Γαδά πέρασε τη νύχτα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την απόφαση του Αριουπάγου να κάνει δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας, ακυρώνοντας το βούλευμα βάσει του οποίου ο Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί. Οι αστυνομικοί τον μετέφεραν στον Κορυδαλό, ωστόσο οι φυλακές δεν τον παρέλαβαν, καθώς εκκρεμούσαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 5 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
8: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Την πρώτη κιόλας ημέρα που αυτή η διακήρυξη ανέβηκε στο διαδίκτυο. Και θέλω να πω ότι αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη δεν ήταν κάτι απλό. Αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη ήταν πρωτοφανές στα πολιτικά σκηνικά από τη μεταπολίτευση και μετά. Σε τι αναφέρομαι? Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.

0: Αυτά λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3% από 22,8% στην προηγούμενη μέτρηση. Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2. Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Το Πασόκ στο 10,3.
1: Λίγο πριν από την ομιλία του Τσίπρα στη Νίκαια, απόσπασμα της οποίας μόλις σας μεταδώσαμε. Εντάξει, δεν είχε και κανένα φοβερό πλήθος και πάθος, αλλά ήταν μια αξιοπρεπής και διαδραστική, θα έλεγε κανείς, εκδήλωση. Μίλησαν πολίτες και μετά πήρε τον λόγο ο Αλέξης Τσίπρας για να πει αυτό που μόλις ακούσατε, δηλαδή με το που ανακοινώθηκε η Ελλάς γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, αφού άλλωστε είχε επιβεβαιωθεί αυτό λίγο νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα από την Άλκο. 14,2 ο Αλέξης, 10,3 το Πασόκ.

0: οικονομικό μέτρο υποδύναμη. Είναι σωστή αυτή η ερώτηση. Όμως νομίζω ότι γίνεται.
1: Ναι. Ένα...
0: Δεν μπορώ να
2: ακούτε, ακούτε τώρα την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
0: Το ζήτημα είναι να απευθυνθούμε και να δούμε πώς θα αναδιαμορφώσουμε το οικονομικό σύστημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική χώρα, έτσι ώστε να γίνει δικαιότερο για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών.
1: Να σας πω κάτι, έρχονται εκλογές στη
2: χώρα.
1: Δεν πρέπει να υποσχεθείτε κάτι σε ένα συνταξιούχο.
0: Το ζήτημα δεν είναι υποσχέσεις, κύριε Χατζαπόπουλε. Έχουμε βάλει έναν ορίζοντα το Σεπτέμβριο και τη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί και ολοκληρωμένα το πρόγραμμά μας και σταδιακά, όπως βλέπετε,
1: θα έχει,
0: ήδη τοποθετούμαστε.
1: Δηλαδή, ο βασικός μισθός από 900 ευρώ, 850, θα πάει 1100. Η εθνική η σύμβαση κατώτατος των συνταξιούχων θα πάει 600 ευρώ, 700 ευρώ. Θα υπάρχουν
0: όλα
1: τέτοια.
0: Θα είναι κοστολογημένα. Και εγώ θέλω να πω ότι και μέχρι στιγμής, όποιες προτάσεις έχουμε αναδείξει και έχουμε προτείνει, κοστολογημένες είναι. Δεν λέμε τίποτα στον αέρα, δεν λέμε τίποτα.
3: Μεταφορά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή η μετακίνηση του κόσμου, θα μπορεί να είναι δωρεάν.
0: Φυσικά,
3: σε όλους.
0: Φυσικά. Είναι ένα μέτρο το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας το είχε επανειλημμένα θέσει στο λόγο του και στην παρουσίαση της Ιθάκης, με συγχωρείτε, που έκανε ανά την Ελλάδα. Δηλαδή ήταν κάτι που ήδη το είχε προτείνει.
2: Τώρα, εντάξει, νέα πρόσωπα, άπειρα. Τι να πει κανείς.

0: θεωρείται ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα προσφέρει μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης ή είναι μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας. Ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, λέει το 43%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, λέει το 32%. Είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, λέει το 25%. Δεν το λες και μεγάλο ποσοστό.
1: Το 25% που θεωρεί ότι το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προσφέρει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για κόμμα της αντιπολίτευσης.
2: Αυτό λέει λοιπόν ο Παναγόπουλος, το είπε και ο Τσίπρας, λέει, με το που ανακοινώθηκε γίναμε αμέσως αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Βλέπουμε το Πασόκ στο 10,3, σχεδόν 2 μονάδες κάτω από την προηγούμενη μέτρηση. Είναι προφανές εδώ ότι ένα ποσοστό ψηφοφόρων του Πασόκ πηγαίνει προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Και ένα ποσοστό πηγαίνει και προς την Ελπίδα.
0: Και προς την κυρία Καρσία.
1: Το Πασόκ έχει απώλειες σε δύο κατευθύνσεις, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας έχει απώλειες σε δύο κατευθύνσεις. Και προς το ένα κόμμα και προς το άλλο.

0: Τώρα έχουμε τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία εμφανώς χάνουν ψηφοφόρους από τα δύο νέα κόμματα που έχουν προκύψει. Ο κύριος Βελόπουλος στο 6,6 από 8, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,2 από 7.
1: Για το Κομμουνιστικό Κόμμα η βασική αιτία είναι απώλειες προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Mm-hmm. Για την Ελληνική Λύση η βασική αιτία της μείωσης της εκλογικής επιρροής είναι απώλειες προς την ελπίδα της κυρίας Καριστιανή.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Η πλεύση ελευθερίας στο 3,6.
2: Στο 3,6 η ζωή. Κατρακυλάει και αυτή. Και να δούμε αν θα καταφέρει να μπει στη Βουλή.

0: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες. Αυτό...
1: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2.
2: Τώρα, άμα είσαι ρε Αλέξη, στο 14,2, θα μου πεις τώρα, ο Μητσοτάκης είναι στο 23,3.
1: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πρώτερος από την αύξηση των μισθών. Υπάρχει πληθωρισμός, υπάρχει ακρίβεια. Δυσκολεύεται κάποιος κόσμος. Αυτό είναι απόλυτη αλήθεια και όποιος δεν το βλέπει δεν ξέρει να κάνει πολιτική. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω αυτή τη βδομάδα θα έχουμε και μια πολύ σημαντική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για ένα εργαλείο το οποίο στο καλάθι του σούπερ μάρκετ θα δίνει πραγματική εναλλακτική, θα βελτιώσει αισθητά την εμπειρία που έχουμε στο καταναλωτής. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες δεν αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
7: Πότε αναλάβατε, χθες?
6: Ναι, χθες πρώτη μέρα.
7: Η εντολή που σας έδωσε ο Πρωθυπουργός ποια είναι? Κοιτάτε κάποιες συγκεκριμένες περιφέρειες, είδατε και τα ποσοστά που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Είναι μακριά προφανώς από την αυτοδυναμία. Ποιος είναι ο στόχος, από πού έχετε διαρροές? Και φυσικά το ερώτημα είναι αν υπάρχει εντολή από τον Πρωθυπουργό να ρίξετε γέφυρες, είτε με τον Αντώνη Σαμαρά είτε με τον Κώστα Καραμάνλη κυρίως.
6: Η εντολή είναι για ενότητα, συσπήρωση και αισιοδοξία. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε μια σημαντική ανανέωση ψηφοδελτίων. Θέλουμε να απευθυνθούμε και στη νέα γενιά. Εγώ θέλω να ξέρει κάθε νέο παιδί που βλέπει το πολιτικό σύστημα και θέλει να αλλάξει πράγματα, δεν είναι όλα τέλεια, θέλει να μπει δυνατά να πολιτευτεί πρώτη φορά, ότι υπάρχει χώρος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και...
2: Ποια ψηφοδέλτια ρε κύριε Ανάκη? Με 23%. Δηλαδή στο νότιο τομέα που βγαίνεις εσύ, άντε να βγεις εσύ, ο Δένδιας και κανένα δύο τρεις άλλοι. Άντε άλλοι δύο, τρεις το πολύ. Από τους 7-8 που είστε τώρα. Τι να έρθει να κάνει το νέο παιδί στα ψηφοδέλτια? Να μπει για να σου φέρει ψήφους και μετά κάπου θα το χώσεις στο δημόσιο.

0: Όσο αφορά την ενότητα,
1: για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.
0: Για βάλε πάλι Κυρανάκη.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τιμήσει την παράταξη, έχουν δώσει πολύ σημαντικές νίκες στην παράταξη αλλά και στη χώρα, έχουν βάλει το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα. Τους σεβόμαστε, τους αγαπάμε. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε άλλη συζήτηση πληγώνει τον απλό νέο δημοκράτη.
3: Με τον Αντώνη Σαμαρά έχετε μιλήσει καθόλου?
2: Με τον Αντώνη Σαμαρά διατηρώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια πολύ προσωπική σχέση. Ξέρει το σεβασμό που έχω για αυτόν, δεν αλλάζει. Ακόμη και αν ασκεί, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική στην κυβέρνηση, δεν αλλάζει η άποψη που έχω για τον Αντώνη Σαμαρά. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα όρθια. Όρθια. Έβαλε το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα.
4: Αν κάνει κόμμα, θα πληγώσει την παράταξη?
2: Ναι, θα πληγώσει τον απλό νέο δημοκράτη. Τον απλό νέο δημοκράτη, ο οποίος ήταν δίπλα
0: ενώ
2: του.
0: Ενώ εσύ, ρε Κυρανάκη, δεν τον έχεις πληγώσει καθόλου. Εσύ τον έχεις άμεμπτον. Τον έχεις δηλαδή. Τι πληγωμένο, τον έχεις φρεσκαδούρα.
2: Μας έλεγε Γερμανοτσολιάδες, μας έλεγε όλα αυτά.
1: Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά.
0: Διαβάλε πάλι Κυρανάκη.
2: Ο οποίος από μικρό παιδί έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, μια συγκεκριμένη ιδεολογία, και σε μια δύσκολη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία που ήξερε ότι θα χάσει, ήταν εκεί δίπλα του. Αυτόν τον άνθρωπο θα τον πληγώσει. Και το ξέρει καλά.
4: Η έκφραση Τσίπρας, Μητσοτάκης, οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος είναι άδικη?
2: Ναι, είναι άδικη. Και ειδικά αν θυμηθούμε τον πόλεμο, τον λυσαλαίο και ανήθικο, κατά τη γνώμη μου, που η κυβέρνηση Τσίπρα και ο ίδιος ο Τσίπρας προσωπικά έκανε στον Τόνι Σαμαρά για τις σκευωρίες Νοβάρτης, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η δήλωση είναι και ανεξήγητη. Είναι και ανεξήγητη, διότι. Thank you.

όλους τους Έλληνες. Πού οφείλεται? Μα κυρίως στην ενέργεια και στους φόρους. Αν δείτε τις τιμές ενέργειας, τα μισά που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής είναι φόροι. Προσέξτε όμως σήμερα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώνουν τους φόρους. Ιδιαίτερα στα καύσιμα και στην ενέργεια. Και ας χάνουν προσωρινά έσοδα. Εδώ η κυβέρνηση αρνείται να το κάνει. Και η ακρίβεια τροφοδοτείται από τη βαριά φορολογία τη

0: μετά εσύ κεράνα και λες μα θα πληγώσει την παράταξη. Λες και παράταξη και όλος ο ελληνικός λαός δεν πληγώνονται από τους φόρους, από την ακρίβεια στην ενέργεια. Άντε τώρα μη πούμε κι άλλο. Όσο αφορά δε για αυτό που λες, τιμάς τους πρώην πρωθυπουργούς και τον Αντώνη Σαμαρά, έχεις φοβερό σεβασμό.
1: Οι αρθρογράφοι του συστήματος αποκαλούν εδώ και καιρό εμένα και τον Καραμαλή ως τα γεροντάκια του Muppet Show. Ήβρεις, λάσπες, άθλες προσωπικές συνθέσεις, σέβεια. Όλα αυτά δεν είναι απλά χειριότητες κάποιων. Δυστυχώς.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.

0: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
6: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
7: Η ώρα είναι 9.
1: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
9: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
10: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
9: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
10: Με απεριόριστη θεματολογία.
9: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
10: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
9: στις 7 και 25 για σχέσεις
10: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
9: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
10: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
9: άπειρα θέματα
10: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
9: Το θέμα είναι
10: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
9: Συνεχίζεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
11: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.
12: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε σήμερα στους 94 και 8 στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Η πρωινή καρφίτσα στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Στο ραδιοθάλαμο 2 με συνοδεύει Παύλα, συμπορεύει Παύλα.
0: Absolute rubbish, laddie.
1: Παύλας γενικός. Get on with your work. Ο Άγγελος Μπουραντώνης. Συντονισμένη στο κανάλι ένα Καλαμάτας. Πρώτο ημίωρο.

0: Βιβλιοπολείο, Βιβλιοπολής. Τετάρτη 17 Ιουνίου, Α49. Βιβλιοπολείο, Βιβλιοπολής, εκδόσεις Λεξίτυπων. Νέο βιβλίο Ισμήνη Κωνσταντοπούλου. Α49 ο τίτλος. Vista Marina Garden, η εκδήλωση στις 8.30 το βράδυ. Βιβλιοπολείο, Βιβλιοπολής, Νικηταρά 3α, είναι στο κέντρο της πόλης, είναι σε όλα τα social media και φυσικά στο e-shop βιβλιοπολής.gr. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας, χρόνια τώρα, με εξαιρετικές εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει ή συμμετάσχει. Εχθές πραγματοποιήθηκε sold out η παρουσίαση του βιβλίου «Το λιμάνι μου είσαι εσύ». Ο κύριος Κρομίδας ήταν στην Καλαμάτα. Ο νέος χώρος του Ασοχοτέλ εξαιρετικός. Ευχαριστούμε την Ινοπία Ψαρούλη για τα κεράσματα. Όσοι παρευρεθήκαμε εκεί, απολαύσαμε μία ιδιαίτερα ευχάριστη παρουσίαση. Μαζί μας επικοινωνείτε 27 210 92 500. Κάνετε follow στα social τη σελίδα του καναλιού Ένα Καλαμάτας.
1: Όχι, είμαστε μόνοι μας τώρα.
0: Νομίζω πως στο μικρόφωνο μου... Στο μικρόφωνο μου έχει γίνει βουντού. Να μην ακούγομαι. Κάποιος δεν θέλει να ακούγομαι.
1: Όντως, όντως.
0: Έτσι δεν είναι, ξαφνικά. Ναι. Λοιπόν, που ήμουνα, διαδικτυακά μας ακούτε, αστειεύομαι φυσικά. Διαδικτυακά δεν πιστεύω σε τέτοιου είδους ενέργειες. Positive vibes and energy. Λοιπόν, διαδικτυακά μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας. It's okay.
1: Yes.
0: Λοιπόν, σκητάλη Άγγελος Μπουραντώνης να μας ενημερώσει τοπικός. Άντε για να σε δω τι έκανες εχθές που αδιαθέτησες, τι μελέτησες και τι έχεις να μας δώσεις σήμερα. Εντάξει, μην μας πεις για το σεισμό, τον εμπεδώσαμε.
1: Το σεισμό που
0: εντάξει,
1: είχαμε.
0: Όμως εντάξει, τελειώσαμε με αυτό το θέμα νομίζω, γιατί δεν είχαμε... ακόλουθα φαινόμενα. Μας είχαν δώσει οι έγκριτοι σεισμολόγοι της χώρας το περιθώριο μέχρι εχθές. Τη σκαπουλάραμε, πάμε παρακάτω. Αν και μου επιτρέπετε να σας πω ότι το συγκεκριμένο ρήγμα στο παρελθόν, κάποια χρονάκια, έχει δώσει και πιο ισχυρό.
1: Ένα εξάρι το έχει δώσει.
0: Έτσι, γεια σου, Μανίτσα, μην το θυμάσαι. Σχεδόν.
1: Ήμουν βρέφος τότε.
0: Εντάξει, okay, κουνιόσουν ναι. Στην κούνια.
1: Κουνιόμουν, ναι, μέσα.
0: Ναι, ήταν κουνιστή κούνια. Λοιπόν, συνέχισε, παιδί μου, με τα τοπικά.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τον κύριο Κασελάκη να έρθει το Σάββατο για τα εγγένεια του πολιτικού γραφείου στην Οδό Φαρών. Θα γίνουν τα σχετικά εγγένεια. Θα συναντηθεί με φορείς εδώ από το νόμο Μεσσηνίας και θα δώσει και συνέντευξη τύπου αργότερα. Ξεκινάνε σε λίγο καιρό η ανάπλαση για την Αναγνωσταρά. Ξεκινάμε. Η λήξη των εργασιών στην Αναγνωσταρά είναι στις 19 Νοεμβρίου. Τώρα, πότε θα ξεκινήσει 100% δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα πλήρους κινήσεων το τι θα γίνει. Σήμερα θα είναι κλειστές, όχι από σήμερα, από αύριο θα είναι κλειστές η Αντρέα Σκιά και Βαλαωρίτου.
0: Κέντρο, για... κέντρο.
1: Ναι, γιατί θα γίνουν ορισμένες εργασίες αναπλάσεων. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί θα γίνουμε πιο όμορφοι. Και όπως ξέρουμε, μπρος τα κάλλη τίνω πόνος.
0: Εντάξει, οκ. Εγώ πάντοτε κρατάω μικρό καλάθι για τις ομορφιές, γιατί στην πορεία, αν δεν είναι, αν είναι απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκια, βγαίνει το αποτέλεσμα λίγο περιεργίδης.
1: Ναι, η ομορφιά είναι υποκειμενική.
0: Ναι, διατηρώ πάντοτε τις επιφυλάξεις μου μέχρι να δω ότι όλα βαίνουν όντως καλά και ότι ό,τι προέκυψε, προέκυψε με σωστή μελέτη και σωστή υλοποίηση της μελέτης. Okay.
1: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Μπήκαν τα νέα high-tech μηχανήματα στο πάρκινγκ του Νέδοντα.
0: Για όσους δεν το έχουν καταλάβει, αυξάνεται η τιμή τουλάχιστον στη μηνιαία κάρτα από 50 που ήτο μέχρι πρότινος, για να βγουν τα έξοδα του νέου ιδιοκτήτη, παύλα ιδιώτη. Το 50 γίνεται 90, με τις υγείες μας και ισανότερα, γιατί μπορούμε.
1: Είναι καιρός για περπάτημα. Αυτό κρατήστε.
0: Έλλειψη, πες το, χρήσης αυτοκινήτου, θέλοντας και μη.
1: Τώρα που τελείωσε ο πόλεμος στο Ιράν, τώρα που θα κατέβουν και οι τιμές.
0: Εγώ κάτι πρωί-πρωί είδα κοπανήματα, θα τα πω, στενά ορμούς. Ψιλοπράγματα, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, το Ισραήλ.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Πάντως το Ισραήλ δεν είναι ευτυχισμένο.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Τι έπαθες με τις εξελίξεις, κυκλοφορεί μια μύγα.
1: Λίγο, ένας κούνουπας.
0: Κόνοπς.
1: Ένας κόνοπς.
0: Ένας κούνουπας. Να το ξέρει, γιατί εντάξει. Κάτι τέτοια με πετυχαίνουν στο Σταυρό.
1: Είναι η λαϊκή, λαϊκαιωτική καταγωγή.
0: Είναι, οκ. Γεια σας, παιδί μου, ειδησιογραφικός.
1: Ειδησιογραφικός.
0: Τοπικός.
1: Τοπικός. Είχαμε 482 ελέγχους.
0: Μάλιστα, και τι βγάλανε αυτοί οι ελέγχοι.
1: 114, ναι, 103 παραβάσεις.
0: Α, 103.
1: Σε 73 οδηγούς δικύκλων.
0: Μάλιστα.
1: Σε 17 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.
0: Α, έχουμε και αυτό τώρα, ναι.
1: Βεβαίως, και 10 παραβάσεις σε συνεπιβάτες.
0: Μάλιστα, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν,
1: είμαστε ευτυχείς.
0: Έρχεται η Σεύρον. Έρχεται η Σεύρον στον Κυπαρισιακό κόλπο. Έχει πάρει τα εύσημα, τις ευλογίες και τις άδειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ξεκινά μαζί με την κοινοπραξία της Hellenic Energy και της Σεύρον τις γεωτρήσεις.
1: Και όπως είχε πει ο πρόεδρος Τραμπ, drill baby drill.
0: Έτσι, drill baby drill και ο Θεός μαζί μας, γιατί μιλάμε για σεισμογενή περιοχές. Να πούμε επίσης ότι σήμερα ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τις πανελλήνιες. Αλλά θέλεις.
1: Άλλο.
0: Υπάρχουν πολλά.
1: Υπάρχουν, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μας καλούν στο τηλέφωνο. Να πούμε πως εχθές ένας 66. Θα θυμώσουν σύμφωνα με αυτό. Δεν θα την παλέψω.
1: Βλέπω να γίνεται του Βιετνάμ εδώ μέσα.
0: Λοιπόν, τη ζωή του έχασε χθες στη μεταμόρφωση ένας 66χρονος κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Έπεσε από δένδρο και έχασε τη ζωή του.
2: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No.
0: Ανοίγοντας την τοπική εφημερίδα Ελευθερία, διαβάζω ένα από τα θέματα που θεωρώ εγώ ιδιαίτερα σημαντικό.
2: I'm all right, Jack.
0: είναι πως έχουμε το έργο σύμφωνα με την εφημερίδα της Οδού Αναγνωσταρά, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει, αλλά σύμφωνα με την εφημερίδα πήρε παράταση το έργο που δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.
2: Repeat after me. Anika is the...
0: Και μάλιστα αναφέρεται το άρθρο ότι εχθές θα ήταν κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας η έγκρισή της παράτασης, εννοώ. That's okay.

Δελτίο τύπου έστειλε ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας. Ζητώντας την παρέμβαση, την άμεση, αν είναι δυνατόν, παρέμβαση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στο χώρο της εστίασης των βουλευτών της Μεσσηνίας.

0: Έχεις κάτι άλλο εσύ?
1: Τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας.
0: Ναι.
1: Όπου πρώτος βγήκε ο συνδυασμός Νέα Δύναμη Ευθύνης του Περικλή Νικολακέα, και δεύτερη σε δύναμη ήρθε η Ιατρική Ενότητα του κυρίου Τζορτζίνη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Έχουν εκλέξει 5 εκπροσώπους η Νέα Δύναμη Ευθύνης του κυρίου Νικολακέα, 4 η Ιατρική Ενότητα του κυρίου Τζορτζίνη και 2 η Ιατρική Αλληλεγγύη. Δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορεί να δουλέψει στο Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε με τις κατάλληλες κινήσεις ακόμα είναι αβέβαιο το ποιος θα είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Okay. Έχουμε πάντως αλλαγή σκητάλης.
1: Ναι, ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται.
0: Όχι, είναι δεδομένο. Η καταμέτρηση δεν ολοκληρώθηκε?
1: Ναι, έχει ολοκληρωθεί.
0: Okay, αλλά?
1: Αλλά έχει 5 εκλεγμένους.
0: Εννοείς ότι δεν υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία?
1: Ακριβώς,
0: ναι. Αυτό θες να πεις?
1: Σε θέμα συνεργασίας μπορεί να λέμε τώρα ο κύριος Τζορτζίνης να είναι πάλι πρόεδρος. Λέμε.
0: Α, μ' αρέσει. Αυτά έχουν, είναι αυτά που δίνουν το αλατοπίπερο σε οποιαδήποτε μορφής εκλογή ή αν θέλετε και ψηφοφορία. Για πάμε στον καινούριο Δήμο Αναστασιάδη, γιατί μπορούμε. Ε?

0: Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια και ραδιοφωνικά την κυρία Τζουλιάν για το υπέροχο email της. Να την ευχαριστήσω που ήρθε στη Μάνη για τις διακοπές της, που άκουγε κανάλι 1, που της άρεσε πολύ η μουσική. Που θα συνεχίσει ακόμη και τώρα που έχει επιστρέψει στη Γερμανία να ακούει διαδικτυακά. Και της υπόσχομαι πως ναι, θα ανταποκριθώ σε αυτό που μου ζητά.
1: Στις άμυνες σου μη βιαστείς.
0: Και τη στέλνω μουσική αγάπη τεράστια. Εμάτου.

0: Πολύ ωραίος, ε!
1: Πολύ ωραίος. Έτσι, ο κύριος Αναστασιάδης.
0: Χαρούμενος. Χαρουμενάκι, γιατί έχουμε ανάγκη και από χαρουμενάκια.
1: Μου έβγαλε, λίγο μουσική μουντιάλ αυτό, λίγο.
0: Έλα
1: λίγο...
0: τώρα, έχεις μπει σε μουντ εσύ απλά. Γιατί είναι σε εξέλιξη το μουντι.
1: Βεβαίως, μουντι. Και έπαιξε και το Ιράν σήμερα. Σήμερα τα μεσάνυχτα.
0: Και
1: ήρθε η σοπαλία.
0: Εντάξει, θέλεις να μας πεις κάτι άλλο?
1: Θέλω να σας τα κρατήσω μυστικά.
0: Ραδιόφωνο και μυστικά δεν γίνεται. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Ραδιόφωνο σημαίνει κουβέντα, λόγος,
1: συζήτηση.
0: Σημαίνει επικοινωνία. Σημαίνει ψυχική ηρεμία, ενημέρωση. Τα πάντα όλα σημαίνει, αλλά σημαίνει επίσης αλήθειες. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να πούμε καμία αλήθεια.
1: Πάμε.
0: Τι έγινε χθες στην επικοινωνία με τον κόσμο μεταξύ Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση? Βγήκε και είπε πως αν τώρα έχουμε καταφέρει τόσο σύντομα,
1: ναι,
0: να έχουμε γίνει αντιπολίτευση, φανταστείτε τι θα γίνουμε σε λίγο διάστημα.
1: Αν λέει σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, φανταστείτε σε λίγους μήνες τι θα γίνουμε.
0: Ναι.
1: Θα γίνουμε κυβέρνηση.
0: Η αλήθεια είναι πως αυτό πόνεσε.
1: Πόνεσε πολύ.
0: Πόνεσε πολύ, αλλά θα συμβούλευα τον πρόεδρο της Ελλάς,
1: ναι,
0: ή του Ελλάς αν θέλετε, του κόμματος Ελλάς, γιατί εμένα μου αρέσει και έτσι και γιουβέτσι, γιατί κανονικά είναι του, διότι είναι κόμμα. Ναι. Κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί κάποιος να θέλει να λέει της, αλλά για μένα είναι του Ελλάς, να ρίξει λίγο τον πήχη, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η πολιτική εικόνα ακόμη, ή αν θέλετε η κομματική εικόνα ακόμη. Έτσι δεν είναι?
1: Yes, συμφωνώ.
0: Έχουμε ακόμη εκκρεμότητες. Δεν έχουμε?
1: Έχουμε. Ναι, πρώτα απ' όλα περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά. Να δούμε από τα δεξιά τι θα γίνει. Γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πέτσα.
0: Έτσι, για λέγε, για δώσε.
1: Σε συνέντευξή του στο Open.
0: Σε τσιγκλάω για να παρεμβρός, για πες.
1: Να λέει ότι δεν θέλω να δω ένα κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας από τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί πρώτα απ' όλα θα πληγώσει τους νεοδημοκράτες.
0: Και, ναι, το είπε και ο κύριος Κερανάκης, το ακούγαμε το πρωί στον Αργυρδινόπουλο, ότι θα δημιουργήσει ένα θέμα. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι η δεξιότερη του δεξιού κόμματος
1: ναι.
0: είναι σε αναμπουμπούλα, χορεύουν, πάμε διαφημίσεις. Η δεξιότερη του δεξιού, έτσι. Το καταλάβατε?

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νεύοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 94 204 και στο αχτίδα-clean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συγωνίσου. Χορηγός εκπομπής.
18: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 9 και 36. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Είναι το ημίωρο που επιλέγουμε το καλό, το σωστό, το νόστιμο και το υγιεινό φαγητό για το μεσημέρι. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά? Εκεί στο Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι σε αυτό το μοναδικό χώρο, τον τόσο φιλόξενο οικογενειακό, κατά πράσινο, θα απολαύσουμε εξαιρετικές μοναδικές γεύσεις σε κρεατικά ψαρικά, λαχανικά λαδερά, όσπρια και ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε, δοσμένα με τον καλύτερο παραδοσιακό τρόπο, σαν στο σπίτι μας. Εκεί στο Κώστα λοιπόν, στην οικία Μπουρνιά, όπου μπορούμε και να παραλάβουμε σε πακέτο το φαγητό μας. Τι, γιατί, Άγγελε Κομπανιέσαι, πες τι βλέπεις. Πες.
1: Τίποτα. Είδα...
0: Ω, δεν μπορεί τίποτα.
1: Είδα αυτό που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Τι έκανε?
1: Στην Μπριζίτ.
0: Τι έκανε?
1: Έχουνε
0: τη
1: συνα...
0: φίλησε.
1: Τη φίλησε και κάνανε και μια χειραψία που ναι. Η κυρία πρόεδρος,
0: ναι.
1: Η πρώτη κυρία της Γαλλίας, ένιωσε λίγο άβολα.
0: Για πες.
1: Γιατί την κράταγε επί 13 δευτερόλεπτα.
0: Δευτερόλεπτα. Τόσο πολύ.
1: Και σφιχτά και την κούναγε κιόλας. Και η κυρία πρόεδρου, η κυρία Μπριτζίτ.
0: Για πώς τη... Με ποιον, με τον Μακρόν?
1: Ναι. Ο Μανολάκης δίπλα ήταν.
0: Και παρέμεινε, παρέμεινε ψύχρεμη.
1: Ναι, κυρία.
0: Εντάξει. Να καταγραφεί τα πρακτικά, παρακαλώ.
1: Μερικοί στο διαδίκτυο κάνουν λόγο.
0: Κάνε τέτοιου είδους κουτσομπολιά, κάθεσαι και διαβάζει, παιδί μου. Διάβα εδώ πέρα για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου γίνεται ένας χαμός να ξεμπλέξουμε γρήγορα, γιατί στενεύουν τα πράγματα.
1: Γιατί οι εκλογές είναι κοντά, δεν μπορούμε τώρα. Να έχουμε τελειώσει τον Αύγουστο.
0: Πρέπει από Σεπτέμβρη οι δρόμοι να είναι εθνικοί. Μεγάλων ταχυτήτων.
1: Ναι, γιατί έχουμε και τη ΔΕΘ το Σεπτέμβρη.
0: Γι' αυτό σου λέω. Αυτά είναι θέματα. Τώρα τι έκανε η Μπριζίτ.
1: Με τον Ντόναλτ.
0: Με τον Ντόναλτ ή με τον Μανώλη, αποφάσισε.
1: Με τον Ντόναλτ ήταν η χειρεψία 13 δευτερολέπτων.
0: Με τον Ντόναλτ ήταν.
1: Ο Μανολάκης κοίταγε ο άνθρωπος.
0: Πού να κουνήθει τον Ντόναλτ, την παίρνει? Δεν την παίρνει. Γι' αυτό είχε κάτσει κυρία. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, τα οποία είναι αρκετά σοβαρά. Έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Γιατί έχουμε ένα full time πρόγραμμα συνεδριάσεων της Ολομέλειας, όπως έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Φυσικά με ψηφοφορίες, οι οποίες αφορούν την αναθεώρηση
1: του Συντάγματος.
0: Υπάρχουν φυσικά αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.
1: Καταγγέλουν fast track διαδικασίες.
0: Ακριβώς.
1: Λέει, δεν γίνεται να συζητάμε για το Σύνταγμα, για συνταγματική
0: μέσα σε
1: αναθεώρηση.
0: Ένα μήνα έχει αυτό. Προβλέπεται διπλή ψηφοφορία. Όλα αυτά σύμφωνα με το πλάνο το οποίο έφτιαξε και μοίρασε ο πρόεδρος της Επιτροπής και Big Boss της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορύδης. Γιατί γελάς, παιδί μου?
1: Γιατί βλέπω τον Μάκη πρόεδρο.
0: Έτσι?
1: Ναι, μα γι' αυτό είναι.
0: Ωραία.
1: Και γι' αυτό η κυβέρνηση έβαλε τον κύριο Βορύδη σε αυτή τη θέση.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι και εξαίρετος νομικός. Τα έχει φάει τα βιβλία. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα συνεδρίαση της Επιτροπής, που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν αυτοί οι οποίοι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν από τα υπόλοιπα κόμματα θα προλαβαίνουν να καταλάβουν τι συμβαίνει στην κάθε συνεδρίαση. Τους βλέπω να κοιτάνε. Άλλη μια φορά στο παρελθόν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι, με κάτι πάκους τεράστιους χαρτιά, που στην τελική δεν πρόλαβε. Ψηφίζαν όλοι, αλλά δεν είχαν προλάβει να διαβάσουν πέρα από τρεις σελίδες.
1: Ναι, βρε παιδί μου.
0: Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι. Θυμάμαι τη δήλωση στην ΕΡΤ.
0: Για πες.
1: Ιστορική έχει μείνει.
0: Ναι, για πες.
1: Εντάξει, πού να προλάβει να διαβάσει τόσα μνημόνια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή να διαβάσουμε το πρώτο. Το έφερε το Πασόκ. Το διαβάσουμε έτσι. Μετά το υπόλοιπο.
0: Έτσι.
1: Αμάρε, παιδιά. Ρε, παιδιά.
0: Χαλαρώστε τώρα. Τώρα θα σας πάω λαλούνα εγώ. Να πιούμε κοκτέιλ, γιατί έρχονται εξελίξεις. Φυσικά η αναθεώρηση του συντάγματος έχει και κάποια θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Γιατί αυτές οι αλλαγές θα είναι σωτήρια σανίδα για κάποιους. Οπότε και εγώ είμαστε.

0: Μάι Τάι και έτσι και Τάι Τάι, Japan, Big in Japan.
1: Δημοσκόπηση Άλκο.
0: Πάμε, σε θέλω δυνατά.
1: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία.
0: Ω Παναγία μου.
1: 23,3.
0: Πάει, κατατροπώστη.
1: Δεύτερος.
0: Κατατροπώθη.
1: Δεύτερη η Ελλάς.
0: Μάλιστα. Μα βέβαια, κατάλαβες τώρα τι κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: 14,2.
0: Βγάζουν από την αφάνεια πάλι τον Αλέξη. Για να δημιουργούν προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το κάνουν.
1: Αυτός ο δόλιος στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα σπασμένα αυτά θα τα πληρώσει.
0: Μια ζωή. Για πάμε.
1: Λοιπόν, τρίτο έρχεται το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: 10,3.
0: Μάλιστα.
1: Και τέταρτο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 8,1.
0: Μάλιστα. Και μετά το χάος.
1: Μετά ο κύριος Βελόπουλος είναι, ναι, 6,6.
0: Ναι.
1: Κομμουνιστικό κόμμα 6,2.
0: Αυτά είναι. Εδώ. Κλασικά πράγματα.
1: Και το μόνο κόμμα που είναι μετά είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου στο 3,6. Οι υπόλοιποι είναι κάτω από το 3.
0: Εντάξει.
1: Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί κάτω από το 3. Ωραία, μ' αρέσει.
1: Και βλέπω και την αναγωγή στο σύνολο, όπου είναι η Νέα Δημοκρατία στο 27,7.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνει τον πόνους των 20 εδρών, όχι, ναι, τον 50.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάς είναι στο 16,9.
0: Μάλιστα.
1: Το ΠΑΣΟΚ στο 12,3. Ο κύριος Βελόπουλος, Ελληνική Λύση, στο 7,9. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 7,4. Και Πλεύση 4,5.
0: Εντάξει, μπαίνει η Βουλή.
1: Μπαίνει η Βουλή.
0: Μπαίνει, μπαίνει, μπαίνει.
1: Η ζωή μπαίνει.
0: Μπαίνει.
1: Και έχουμε και το Γιάννη Μενανή. 3,3.
0: Άσε το καλό.
1: Αμέ.
0: Επανήλθε.
1: Θα κάνουν reunion εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ 2015.
0: Μάλιστα.
1: Η ζωή μέσα, ο Βαρουφάκης μέσα.
0: Ωραία, wow. Μανίτσα. Καλά, εντάξει, μη βιαζόμαστε. Μία απλή δημοσκόπηση είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι και η απόφαση του κόσμου, ούτε είναι αποτελέσματα κάλπης. Εντάξει.
1: Η κάλπη είναι εγκαστρωμένη.
0: Η ουσία είναι ότι...
1: Τον Παλμό βλέπουμε τώρα, την εικονίτσα αυτό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό, εγώ τουλάχιστον. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό ως προς τον πρώτο. Γιατί ακούω πολλούς να λένε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερη. Δεν θα είναι δεύτερη.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται να είναι δεύτερη. Και ο Σαμαράς, ναι, να κάνει κόμμα, δεν θα είναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν θα είναι.
1: Αλίμονα αν ήταν η Νέα Δημοκρατία δεύτερη.
0: Ναι. Okay.
1: Έχουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση για τον κύριο Μιλωνάκη.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τον περιμένουμε μέσα
0: στη Βουλή,
1: τώρα στον Ιούνιο, να πάρει μέρες στο πρώτο υπουργικό και στον πρωινό καφέ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει επανέλθει πλήρως, οι γιατροί μιλάνε για θαύμα. Και με τις ευχές μας για ταχύτερη
0: ανάρρωση.
1: Ανάρρωση.
0: Μάλιστα. Είχαμε άνοδο, να πούμε, σε όλα τα χρηματιστήρια μετά την βάλτε και εισαγωγικά όμως παύση, παύση πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Μέσης Ανατολής.
1: Ναι, ναι, ναι. Η τιμή του πετρελαίου πέφτει.
0: Ναι.
1: Να δω πότε θα τη δούμε εμείς εδώ.
0: Ένα οικονομικό θέμα βέβαια που δημιουργεί τριγμούς είναι ότι στη χθεσινή συνεδρίαση είχαμε πτώση του δολαρίου.
1: Το δολάριο όντως πλέον δεν είναι δυνατό νόμισμα.
0: Έναντι του ευρώ και της στερλίνας. Εντάξει, δηλαδή από τη μία η συμφωνία έφερε την άνοδο στα χρηματιστήρια με πτώση όμως στις τιμές πετρελαίου κτλ. Αλλά έχουμε και δεκαήμερο χαμηλό για τον ντόλαρ.
1: Το ευρώ θα πάει το μεγαλύτερο νόμισμα πάνω στη γη σε αξία χρηματιστηριακή.
0: Όπως δείχνουν. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως δείχνουν οι οικονομικές αναλύσεις. Μάλιστα. Okay.
1: Θυμάμαι το σποτ του Πασόκ όταν μπαίναμε στο ευρώ, που το βλέπω τώρα και λέει: έχετε ευρώ, έχετε δύναμη στα χέρια σας.
0: Στις φυλακές επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση ανέρεσης του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Επιστροφή λοιπόν. Δηλώσεις Μπακογιάννη. Η Νέα Δημοκρατία βοήθησε το Σαμαρά να κάνει το όνειρό του, να γίνει πρωθυπουργός. Απίστευτα αλαζόνας ο Τσίπρας, δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης. Δεν έχει καθόλου πολιτικό λόγο η τοποθέτησή της για Καριστιανού. Για Γιωτόπουλο, σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου στο δρόμο.
1: Η κυρία Μπακογιάννη ή ο κύριος Μπακογιάννης το είπε?
0: Η κυρία Μπακογιάννη.
1: Ωραία.
0: Okay. Mm-hmm. Και κάπως έτσι πάμε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό

0: ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
0: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
0: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
8: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε στο τρίτο ημίωρο. Στο ημίωρο που γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Ότι το καλοκαίρι απαιτεί από τους περισσότερους η μετακίνηση, μιας που επιλέγουμε να κάνουμε και τις εκδρομούλες μας, η χρήση του αυτοκινήτου. Η χρήση του αυτοκινήτου, η οποία το καλοκαίρι, λόγω των θερμοκρασιών, δέχεται ιδιαίτερη καταπώνηση και χρειάζεται σίγουρα μία συντήρηση και έναν έλεγχο. Διότι οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και τον κλιματισμό ενός αυτοκινήτου. Στο Σοκράτης Άμιον, Νικολάου Πλαστήρα 32, θα γίνει η σωστή συντήρηση, ο έλεγχος και η πιθανή αποκατάσταση προβλήματος που μπορεί να αντιμετωπίζετε με τον κλιματισμό του αυτοκινήτου. Επίσης, θα γίνει έλεγχος ότι έχει το αυτοκίνητο οτιδήποτε χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά σε υψηλές θερμοκρασίες, ψυγεία κλπ. Κλπ. Λάδια και όλα ότι πρέπει να ελεγχθούν. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο χώρο και στο αυτοκίνητο που πρέπει να ελέγχουμε το καλοκαίρι λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας, φυσικά είναι και τα φρένα. Αυτό που εγώ μπορώ να σας προτείνω εγγυημένα είναι η εγγυημένη εργασία και η γνώση μέσα από την εμπειρία τόσων χρόνων στο χώρο του αυτοκινήτου, του προσωπικού του συγκεκριμένου σέρβις που βρίσκεται Νικολάου Πλαστήρα 32. Σοκράτης Άμιος, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. 10 και 6 παίξε.
1: Πάμε.
0: Έχει, όπου θες.
1: Έχει προκύψει ένα θέμα με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Νατοπούλου.
0: Για πες μας.
1: Γιατί βγήκαν κάποια δημοσιεύματα που την θέλουν υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι η κυρία Νατοπούλου έχει κάνει και δημοσκόπηση μόνη της για το αν κατέβει βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, αν θα βγει. Η κυρία Νατοπούλου αμέσως διέψευσε τα δημοσιεύματα για τις επαφές με το ΠΑΣΟΚ και θα κινηθεί νομικά εναντίον αυτών που έγραψαν το άρθρο που τη θέλουν να κάνει όλα αυτά που προείπα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μία από τις μεταγραφές που δεν ξέρουμε αν θα γίνει και πότε θα γίνει. Ξέρουμε σίγουρα για τρεις προσωπικότητες, όπως τον κύριο Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα τον αλλάξει ο κύριος Φάμελος. Δεν θα είναι πλέον εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε και κάποιες βολές από τον κύριο Παπά, τον Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Ζαχαριάδης δεν βγαίνει να μιλήσει.
0: Μάλιστα.
1: Η επόμενη μεταγραφή από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Τσίπρα θα είναι ο κύριος Κώστας Μπάρκας.
0: Μάλιστα.
1: Στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα επί κυβερνήσεώς του 15-19. Και η επόμενη θα είναι η κυρία Γεροβασίλη. Αυτές οι τρεις προσωπικότητες είναι σίγουρα, σίγουρα ότι θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Τώρα, για τον κύριο Χαρίτση, για την κυρία Αχτσιόγλου, για τον κύριο Φάμελο, δεν είναι σίγουρα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μπορεί να κάνουν ένα διάλειμμα, ένα διαλυματάκι 5 ετών και μετά να ξαναεπιστρέψουν.
0: Μάλιστα.
1: Στην πολιτική. Αυτό είναι το σενάριο που βλέπουμε τώρα.
0: Εντάξει, σενάρια πολλά. Η αλήθεια είναι στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά οκ, okay, θα δούμε.
1: Έχουμε και περιοδία σε όλο το λεκανοπαίδιο.
0: Για το πες μας,
1: τον πρωθυπουργό.
0: Έτσι, έστω και επιγραμματικά.
1: Ναι. Ο πρωθυπουργός εστιάζει στην περιοχή του λεκανοπαιδίου της Αττικής από την Αθήνα έως τη Θήβα. Όλη αυτή την περιοχή θα πάνε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος, και περιμένουμε να κατέβει και στην Καλαμάτα ο πρωθυπουργός τον επόμενο μήνα. Από ό,τι αναφέρουν πηγές από το Μαξίμ. Το άκουσα σήμερα το πρωί και αυτό.
0: Okay.
1: Ναι, ο κύριος Τσίπρας ποντάρει στο λεκανοπαίδιο της Αττικής, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί ιστορικά είχε μεγάλα ποσοστά, και ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί.
0: Μάχη γίνεται για το λεκανοπαίδιο της Αττικής.
1: 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι.
0: Μάχη γίνεται.
1: 3,5 εκατομμύρια.
0: Εξαμολύθηκαν όλοι, άπαντες. Και παλεύουν να μαζέψουν.

0: Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε. Mm-hmm. Είμαστε ακέραιοι, λέει.
0: Yes.
1: Είμαστε σε mood Τρίτης. Αλλά εμείς το βλέπουμε για Δευτέρα.
0: Εγώ γιατί που εφτέρα... νόμιζα ότι είναι Δευτέρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Είναι λογικό. Λοιπόν.
0: Yes.
1: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, επισκέφθηκε τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Massachusetts Institute of Technology με τίτλο Mid Triton Summer School Marine Robotics and Autonomous Systems Training Program. Πού είσαι, Ιωάννα,
0: είσαι το
1: τετράγωνο. να μου κάνεις τη γλώσσα, να μου λύσεις τη γλώσσα, γιατί με το αγγλικό. Λοιπόν, το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας στο πλαίσιο της αποστολής του για την μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων και την ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας σε κρίσιμες τεχνολογίες. Okay. Έχει okay. πέσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολλές ενέργειες σχετικά με την αμυντική εξέλιξη στη χώρα μας. Positive είναι αυτό, δεν είναι κακό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μία άλλη οικονομικού χαρακτήρα αλλά ενδιαφέρον το θέμα, κατά την άποψή μου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι περισσότεροι επενδυτές περίμεναν ότι ο χρυσός θα έκανε αυτό που κάνει συνήθως σε περιόδους πολέμου, να εκτοξευθεί προς τα πάνω. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Mm. Είχαμε από τα ιστορικά υψηλά του Ιανουαρίου έως τα χαμηλά του Ιουνίου το πολύτιμο μέταλλο να χάνει περίπου το 25% της αξίας του, προκαλώντας σοκ σε όσους το θεωρούσαν το απόλυτα ασφαλές καταφύγιο και επένδυαν σε αυτό. Σύμφωνα όμως με την Barclays, η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει. Η Βρετανική Τράπεζα όχι μόνο διατηρεί αμετάβλητη την πρόβλεψή της για τιμή 4.791 δολάρια ανά ουγγιά το 26 και 4.900 δολάρια το 27, αλλά υποστηρίζει ότι η πρόσφατη κατάρρευση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέα άνοδο. Γιατί ο χρυσός τιμολογείται σε δολάρια. Mm-hmm. Ένα ισχυρό νόμισμα, όπως γνωρίζουμε όλοι, ένα ισχυρότερο αμερικανικό νόμισμα μειώνει την ελαστικότητά του mm-hmm. για τους διεθνείς επενδυτές. Έτσι.
0: Αν γίνει αντικατάστασή του σε ευρώ όμως, θα ξαναπάρει τιμή. Γιατί πλέον εμείς είμαστε το μεγάλο νόμισμα.
1: Όχι εμείς.
0: Γατάκια.
1: Εμείς αυτοί και επίτα αυτά.
0: Εμείς τα κακόμοιρα.
1: Εντάξει. Γιατί το έκανες πολύ δικό σου. Χαλάρωσε λίγο.
0: Δεν γιατί... είμαστε Ευρωπαίοι.
1: Είμαστε, ρε παιδί μου, αλλά δεν έφερε απαραίτητα και τα καλύτερα στη δική μας οικονομία, γιατί δεν ξέρω αν ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι για τέτοια είσοδο και αλλαγή νομίσματος. Έγινε, εννοώ, πάρα πολύ απότομα. Δεν υπήρχε μεταβατική περίοδος. Και αυτό έφερε μια αναμπουμπούλα.
0: Το ξέρω. Το πήρε ο Ολυμπιακός τελικά το πρωτάθλημα, ε.
1: Πάμε να πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή. Εσύ θέλεις να χάσει η καρφίτσα τους ακροατές της, αλλά δεν θα σου περάσει. Ευνοημένοι είσαστε μέσα από συμφέροντα. Μπρ. Εντάξει.
0: Και θα ήθελα να πω.
1: Και εκεί πολιτική παίζει.
0: Στα έτσι, πάντα παίζει πολιτική.
1: Έτσι, για πάμε.
0: Και θα ήθελα να πω ένα αντίο στον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Αταμάν. Εδώ και 2-3 χρόνια ήταν ένας πάρα πολύ καλός προπονητής.
1: Ναι.
0: στη δουλειά του εξαιρετικός, λίγο εκρηκτικός όταν τα παίρνει στο κρανίο, γινόταν Τούρκος κυριολεκτικά. Μακάρι ο Παναθηναϊκός να βρει έναν ή εις άξιό του ή ακόμα καλύτερο.

0: Ένας και μοναδικός Αντώνης Ρέμος στην πιο πρόσφατη επιτυχία του. Έλα, Άγγελε, τι.
1: Είχαμε μια σημαντική...
0: Για πες.
1: Σύσκεψη.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης,
0: μάλιστα,
1: συναντήθηκε με τον Χαφτάρ,
0: ναι,
1: τον ιό του Λίβιου ηγέτη, και μίλησαν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και για το θέμα της ΑΟΖ.
0: Βεβαίως. Και
1: αποφάσισαν και έβγαλαν μια κοινή ανακοίνωση ότι ΑΟΖ με βάση το δίκαιο της θάλασσας, που ευνοεί βέβαια την Ελλάδα και τη Λιβύη, ακυρώνει αυτόματα το τουρκο-λιβικό μνημόνιο που έχει υπογραφεί από το 2019, και από ό,τι φαίνεται έχουμε μια γεωπολιτική αλλαγή. Δηλαδή στρέφουμε τη Λιβύη όσο μπορούμε προς τη Δύση. Δεν την αφήνουμε στην αγκαλιά της Τουρκίας. Είναι μια πάρα πολύ καλή,
0: εντάξει,
1: είδηση.
0: Ναι, εμένα μου γεννά και άλλα ερωτήματα. Όμως ότι όταν κάπου κάτι πάει να διορθωθεί, είναι γιατί κάπου αλλού το έχουμε χάσει. Είμαι, ναι, κρατάω πάντα μικροκαλάθι. Στην Κύπρο για διήμερη επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας συναντάται σήμερα με το Χριστοδουλίδη.
1: Άτσα, ο πρόεδρος ξεκίνησε και τα ταξίδια.
0: Μα αυτά.

Δεν θα το αφήσω, είπα να μην το σχολιάσω, αλλά δεν γίνεται να το αφήσω. Η νέα γυναικοκτονία, η χθεσινή στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός 50χρονος σύζυγος σκότωσε τη 45χρονη με 8 μαχαιριές. Hey! Μητέρα 2 παιδιών.

το ένα εξ αυτών ανήλικο και αυτοκτόνησε. Όπως και να έχει όμως, γιατί εδώ ανεβαίνει ο τόνος της φωνής. Φαίνεται ότι δεν γλιτώνουμε από αυτή τη μάστιγα, η οποία το τελευταίο διάστημα πλήττει από άκρη σ' άκρη τη χώρα. Πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις για να φτιάξουμε λίγο διάθεση, γιατί αυτές οι ειδήσεις είναι πολύ θλιβερές.

0: Άγγελε, πάμε σε διαφημίσεις. Άγγελε, πάμε σε διαφημίσεις. Τι έβλεπες, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
0: Τι έβλεπες, πες μου.
1: Έκανα το story μας.
0: Εντάξει, σε φιλώ. Γλυκέ μου εσύ.
2: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
7: τροκτικά,
6: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Η ώρα είναι 10:30.
7: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
14: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
13: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
14: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
13: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
14: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
11: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.
0: Καλέ, όχι, πρέπει να ακούσουμε κάτι ακόμη.
11: Χορηγός εκπομπής.
17: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
18: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
19: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
18: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Έτσι θα σας άφηνα εγώ να μην ξέρετε τι τρώτε. Έτσι θα σας άφηνα εγώ χωρίς να σας προτείνω την κορυφή στο χώρο του κρέατος. Η κορυφή ακούει στο όνομα Volcanoes Farm και βρίσκεται Φαρών 150. Και όποιος δεν έχει πάει είναι σίγουρο ότι χάνει. Χάνει πολλά. Καταρχάς χάνει κρεατοπαράσκευες, οι οποίες θα του λύσουν τα χέρια και θα του δώσουν πολύ γρήγορα μεσημεριανό βραδινό φαγητό. Δεύτερον, θα αρέσει στο παιδί, στο σύζυγο, στη σύζυγο, στο σύντροφο, στη σύντροφο, ό,τι και αν επιλέξετε. Επίσης, δίπλα σας με ιδιαίτερες παρασκευές κατά παραγγελία. Τρίτον, τέταρτον και πέμπτον δικά του κρέατα, δικά του λουκάνικα, μοσχαρίσια χοιρινά, ντόπια όλα, όλα αγνά, όλα καλοφτιαγμένα. Εξαιρετικά. Αλλά και αυτά που δεν φτιάχνουν οι ίδιοι, ο Αλέξης και ο Ανδρέας, αλλά έχουν στο κατάστημα ως προϊόντα ντελικατέσεν που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι το ένα καλύτερο από το άλλο και δεν έχετε παρά να το διαπιστώσετε. Φαρών 150 Volcanoes Farm, η σφραγίδα για το καλό κρέας στην πόλη της Καλαμάτας. Λοιπόν, πριν περάσω σε τραγούδι, είναι το ημίωρο το πιο χαλαρό. Πριν περάσουμε λοιπόν έτσι σε χαλαρότερες ειδήσεις, να πούμε πως ήρθε ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Ιχαλίας, το οποίο αναφέρεται στη συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου και παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο κύριος Τάσος Αδαμόπουλος, ο οποίος είναι καταγόμενος και από τη συγκεκριμένη περιοχή. Το δελτίο τύπου μιλάει για έλλειψη ενημέρωσης της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχει υπογραφή, υπάρχει από υπογραφή και βεβαίωση, έγκριση δηλαδή για τη μονάδα βιοαερίου στη συγκεκριμένη περιοχή που δεν ανέφερε ο συγκεκριμένος αντιπεριφερειάρχης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι αντιδράσεις από το Δήμο, ο οποίος ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις και πλήρη ενημέρωση για τις εξελίξεις, για τη συγκεκριμένη επένδυση. Φέρνει λιγάκι σε δύσκολη θέση τον αντιπεριφερειάρχη λέγοντας πως θα σας πω επακριβώς τι λέει. Η διγλωσία, οι μισές αλήθειες και η απόκρυψη ουσιωδών πληροφοριών συνιστούν εμπεγμό των κατοίκων και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Μουσική. Ατόπιμα θα πω εγώ, απλά έτσι θα σχολιάσω του κυρίου Αδαμόπουλου. Δεν μπορεί να βρίσκεσαι εκεί για να ακούσεις και να συμμετάσχεις στις αντιδράσεις των κατοίκων αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου Σύσσωμου της περιοχής και να είσαι εσύ αυτός ο οποίος έδωσε την άδεια χωροθέτησης και υπέγραψες αυτή. Και τώρα μας μιλάς σε άλλη γλώσσα, αλλά εμένα τη βραδιά μου απόψε

0: Ωραιότατη Νατάσα Θεοδωρίδου, ωραιότατος και ο κύριος Βάνς. Ξεκάθαρο στη συμφωνία πως οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών θα επιστρέψουν στο Ιράν. Περιμένω την ανάλυση σου.
1: Διάβασα
0: ναι.
1: την προηγούμενη εβδομάδα
0: oui.
1: ότι βρέθηκαν στην Ουκρανία
0: ναι.
1: 18 εργοστάσια
0: Έτσι.
1: Παραγωγής χημικών όπλων.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θυμάστε τον πρόεδρο Πούτιν το 22 που έλεγε ότι στην Ουκρανία παράγουν χημικά όπλα εναντίον της Ρωσίας.
0: Βέβαια.
1: Όλοι τον είπαμε τρελό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το 2026 που βγήκε.
0: Mm-hmm.
1: Μήπως τελικά πρέπει να αναθεωρήσουμε για τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Ότι.
1: Ότι μάλλον λίγο τα χημικά που είχε η Ουκρανία, λίγο τα χημικά που δεν είχε το Ιράκ. Μήπως τα έχουμε μπερδεύσει λίγο.
0: Λίγο εδώ, λίγο εκεί, ε.
1: Και ο λίγον παραπέρα.
0: Ναι, πολλά τα ο λίγον δόθε κήθε παραπέρα. Αλλά είναι επίσης αξιολόγου ότι
1: mm-hmm.
0: τα πυρηνικά είναι εδώ. Τα πυρηνικά αυξάνονται στον πλανήτη. Τα πυρηνικά αφήνουν πάντοτε, ή μάλλον όχι, τα πυρηνικά χρησιμοποιούνται πάντοτε φραστικά ως μία επικίνδυνη ανθρώπινη δημιουργία, ταυτόχρονα όμως και προστασία, γιατί μαζεύουν κάποιους εντάξει, και όταν ανακαλύπτονται φυσικά χώρες οι οποίες από ό,τι φαίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια επενδύουν σε αυτό το τομέα, αλλάζουν το σκηνικό του ποιος μπορεί να τις αγγίξει. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Είδες τι ώρα που τα λέει κυρία? Είδες παιδί μου?
1: Σκέψη όταν ξυπνάει. Είδα κυρία.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Χειροκροτώ τον Αϊδό.
0: Ναι, ο κύριος Απέργης ήταν αυτός. Άγγελέ μου, για δώσ' μας κάτι για να κλείσουμε, γιατί προέκυψε κάτι σοβαρό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πού είναι το ίντερνετ τώρα που το χρειάζεσαι?
0: Mm-hmm.
1: Στη Μεγάλη Βρετανία συνεχίζεται η πολιτική αστάθεια. Δεν έχουμε ακόμα δηλώσει του κύριου Στάρμερ για τις για τις πρόωρες εκλογές που ακούγεται ότι θα προκηρυχθούν. Η Μάρο Κοντού νοσηλεύεται στο Αττικό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Έχει με πνευμονικό πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και η τελευταία εξέλιξη είναι η συνέντευξη του κύριου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Open.
0: Για πες.
1: Λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δίνει δωρεάν εισιτήρια. Εμείς όμως μηδενίζουμε το φόρο για τους νέους.
0: Μάλιστα.
1: Για τους νέους το έχετε ακούσει, ε?
0: Όχι.
1: 25.000 ευρώ και κάτω. Και πάνω βασικά.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Όποιος νέος βγάζει ετήσιο εισόδημα από 25.000 ευρώ και πάνω.
0: Ναι.
1: Αφορολόγητα όλα.
0: Ναι.
1: Δώρα από την κυβέρνηση. Τώρα αν μου βρείτε έναν νέο που να βγάζει 25.000 ευρώ το χρόνο,
0: ναι,
1: δηλαδή σε μηνιαίο εισόδημα 2.500 χιλιάρικα, δύο, άντε, να μου το ζητήσετε ρε παιδιά, τον κάνουμε παρέα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Οκ. Okay.
1: Και ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μπήκε στον Κορυδαλό σήμερα το πρωί.
0: Ναι, αυτό το είπαμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπήκε okay. Και επίσημα. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι γίνεται με αυτά τα ψάρια τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι, ένας χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Δεν έχουν φυσικούς θηρευτές στο Αιγαίο.
0: Mm-hmm.
1: Και ο πληθυσμός τους έχει αρχίσει να μεγαλώνει και είναι και επικίνδυνοι για τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Να χαιρετήσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στους 94 και 8. Την αγάπη μας από μένα και τον Άγγελο. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και ραντεβού αύριο εδώ.
0: Γεια σας.
1: 9 και 2.
0: Γεια σας.
1: Bye.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο αχτίδακλίν.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθε

0: τη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
8: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
7: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
8: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
7: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
8: Με απεριόριστη θεματολογία.
7: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
8: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
7: στις 7 και 25 για σχέσεις
8: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν ok ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά ok.
7: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
8: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
7: άπειρα θέματα
8: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
7: Το θέμα είναι
8: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
7: Συνεχίζεται.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνη χρωματική συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσθεση.

0: όσοψη.
1: Κλείνεις. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
0: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
1: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλείνεις.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλείνεις.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλείνεις.
1: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
7: Ψαγμένους ακροατές. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε αυτό χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Υπάρχει κινητήριος δύναμη για να γίνει αυτό, ναι, υπάρχει. Υπάρχει κυροζήνη, κυρίες και κύριοι, στο ρεζερβουάρ. Και η κυροζήνη στο ρεζερβουάρ ακούει στο όνομα Γιώργος Παύλα Τζόρτζης Ιωάννου. Το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ο άνθρωπος που περνάει τα μαθήματα για πτυχίο στο ΠΑΠΗ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Πειραιά, το ένα μετά το άλλο. Μαζεύτηκαν καθηγητές και καθηγήτρες του Πανεπιστημίου και έκαναν συμβούλιο για να εξετάσουν αυτή την περίπτωση. Οι μισοί μίλησαν για ασύλληπτη ιδιοφυΐα. Οι άλλοι μισοί σκέφτηκαν να τον προτείνουν για τον Νόμπελ πληροφορικής. Κάπου εκεί οφείλω να το ομολογήσω, ζητήθηκε και η γνώμη η δική μου. Μου λένε, τι λέτε κύριε Χελάκη, μπορεί να προταθεί για Νόμπελ πληροφορικής ο νέος αυτός? Και αμέσως του έκαναν ένα τεστ, τον έβαλαν να λύσει μια διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη. Γι' αυτό δεν ήρθε χθες, προσπαθούσε ένα 24ωρο να τη λύσει. Κατέστρεψε 8 στυλό και 12 κομπιούτερ. Και αυτή η μικρή λεπτομέρεια του στήχησε την πρόταση για Νόμπελ πληροφορικής. Και επειδή κατά το διλεγόμενο προσπαθώντας να λύσει αυτή τη διαίρεση τα έκανε σκατά, τώρα προτάθηκε για τον Νόμπελ της χημίας. Γιοργάρα γίγαντα, Γιοργάρα! Πολιτισμένα, ήρεμα, χώρισαν οι δρόμοι του Εργίνα Ταμάν με τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Τώρα είναι ανοιχτός ο δρόμος για να έρθει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το πρόβλημα δεν είναι τα ποσά. Νομίζω ότι με ένα ποσό εκεί σκάρτα 5 εκατομμύρια το χρόνο. Κοιτάξτε πώς το λέω, λες και πρόκειται για 5 ροδακάρες. Σκάρτα 5 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έρχεται να δουλέψει στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, σύμφωνα όμως με πληροφορίες που έρχονται από την πλευρά του Γιώργου Γκαλίδη, διότι δεν μπορώ να σφετερίζω με τις πληροφορίες των άλλων, ένα θέμα υπάρχει ανάμεσα σε άλλα, αλλά ένα θέμα υπάρχει ανοιχτό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν βλέπει με καλό μάτι την παραμονή του Κέντρικ Νάν στην ομάδα. Και αυτό διότι θέλει μια ομάδα όπου πάνω απ' όλους να είναι αυτός και όχι οι εγωισμοί σπουδαίων πράγματι παικτών. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός.

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που γίνονται ήρωες, που γίνονται μεγάλοι αστέρες στα 20, στα 21 και στα 22. Και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που τους μαθαίνουμε στα 40, παρακαλώ, στα 40 τους. Τέτοιος είναι ο Βοζίνια. Μια πολύ ωραία ιστορία, ο 40χρονος τερματοφύλακας της ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου, ο οποίος ήταν ήρωας. Έτσι, ήταν πραγματικός ήρωας στο παιχνίδι με την Ισπανία. Του σταμάτησε όλους, και τον Γιαμάλ που μπήκε στο τέλος, και τον Μερίνο που του σούταρε, και τον Φεράν Τόρες. Όλους του σταμάτησε και ήρθε αυτό το απίθανο 0-0 της Ισπανίας με το Πράσινο Ακροτήρι. Βοζίνια, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα του 40χρονου τερματοφύλακα? Όχι. Το πραγματικό του όνομα είναι Ζωσιμάρ, και το είχαν δώσει οι γονείς του, διότι ήταν λάτρης του Ζωσιμάρ, του μεγάλου αστέρα του παρελθόντος της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Το παιδί αυτό, που είναι τώρα 40 ετών, έτσι, ο Βοζίνια, μεγάλωσε με τον παππού και τη γιαγιά, γιατί οι γονείς του έτρεχαν να εξασφαλίσουν το μεροκάματο στο Πράσινο Ακροτήρι. Και μάλιστα ένα παιδί που μικρό το κορόιδευαν, το έδερναν, το κακοποιούσαν, και αυτό έβαζε στόχο, άμα μεγαλώσει, να τους αποδείξει ότι έχει αξία. Και το όνομα Βοζίνια δεν είναι το κανονικό του, είναι παρατσούκλι, και του το βάλανε για να τον ξεχωρίσουν, διότι τον έλεγαν Ζωσιμάρ, και υπήρχε εκεί που έπεσε μπάλα ο γιος του Ζωσιμάρ. Για να τον ξεχωρίσουν λοιπόν, τον έβγαλαν Βοζίνια, που σημαίνει το παιδί του παππού και της γιαγιάς. Ο τερματοφύλακας αυτός έπαιξε σε πολλά μικρά πρωταθλήματα, όπως για παράδειγμα στην Αγγόλα, στη Μολδαβία, στην Κύπρο, και έκανε ένα όνομα παίζοντας στην Τσάβες στην Πορτογαλία. Τίποτα το ιδιαίτερο δηλαδή. Όμως από τις ημέρες αυτές το όνομά του φιγουράρει σε όλα τα πρακτορία των ειδήσεων, σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα site, διότι σε ηλικία 40 ετών ως αρχηγός στο Πράσινο Ακροτήρι κατάφερε να σταματήσει την επιθετική μηχανή της Ισπανίας. Ο Βοζίνια λοιπόν γράφει τη δική του ιστορία, και αν θέλετε την άποψή μου, μέχρι τώρα στο Μουντιάλ το μεγαλύτερο όνομα, το μεγαλύτερο όνομα σε όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι του 40χρονου τερματοφύλακα από το Πράσινο Ακροτήρι.

Με ένα ωραίο βίντεο αποχαιρέτησε τους φίλους του Ολυμπιακού, Άλεκ Πίτερς. Θα πάει τελικά να παίξει στην Ολύμπια Μιλάνο, στην Αρμάνη. Θα πάει για να γίνει πρωταγωνιστής, γιατί πρωταγωνιστής μέχρι τώρα δεν υπήρξε. Στον Ολυμπιακό ήταν ένας ρολίστας, αν και τη χρονιά που έλειπε ο Βεζένκοφ στο NBA την έδειξε την πραγματική του κλάση, όπως την έδειξε και φέτος. Ήταν από τους καλύτερους, αν όχι ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού στο Final Four. Ο κόσμος τον λάτρεψε, φεύγει αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και θα είναι πάντοτε εδώ, έχει επιχείρηση στον Πειραιά, τον περιμένουμε να ξαναγυρίσει, ένας κύριος στα παρκέ, έτσι. Και βάζω τη συμπεριφορά του σε αντιδιαστολή με τη συμπεριφορά πολλών άλλων, ακόμα και συμπαικτών του, όπως ο ανεκδίκητος Τάιρικ Τζόουνς.

Μια σπουδαία μεταγραφή ανακοίνωσε η ΕΦΕΣ, παίρνοντας για 3 χρόνια τον Ντάριο Σάριτς, ο οποίος άφησε πίσω του το NBA, έπαιξε εκεί σε Sixers, σε Timberwolves, σε Thunder, σε Warriors, σε Nuggets, σε Kings, και επιστρέφει ο Κροάτης, έτσι, για να παίξει με την ΕΦΕΣ. Μια καλή μεταγραφή, και κρατήστε και αυτό, ο πιθανότερος προπονητής της ΕΦΕΣ τη νέα χρονιά θα είναι ο άνθρωπος που την έχει οδηγήσει σε back-to-back τίτλους, δηλαδή ο Εργκίν Αταμάν.

σας είπα για τις επεμβάσεις του Βοζίνια, έτσι ήταν εντυπωσιακές, ήταν πάρα πολύ καλές. Αυτός κράτησε το 0 στο παιχνίδι με την Ισπανία και ήταν ο MVP στο πράσινο ακροτήρι. Αλλά το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Αλ Οβαΐς, ο οποίος σταμάτησε την Ουρουγάη στο παιχνίδι με την Σαουδική Αραβία και απέτρεψε την ανατροπή, και αυτός ήταν εξαιρετικός. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο τερματοφύλακες, καλά ο Βοζίνια σίγουρα και λόγω της ιστορίας του, είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές μέχρι στιγμής σε αυτό το Μουντιάλ. Όλα αυτά και άλλα πολλά, καλοί μου φίλοι, μπορούμε να τα συζητήσουμε στο γνωστό αριθμό του Viber, στο 6939-943-943. Να επαναλάβω, 6939-943-943. Ο φίλος μου Τζιμ, ακούγοντας αυτό που είπα για ο Μπράντοβιτς και Ναν, μου έχει στείλει δημοσιεύσεις που λένε ο Μπράντοβιτς, ανοίγουν εισαγωγικά, ο Ναν είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρωλίγκας και Ναν με ήθελε η Παρτιζάν, αλλά επέλεξα τον Παναθηναϊκό γιατί. Okay. Παιδιά, εσείς λέτε αυτά και πράγματι αυτά υπάρχουν, αλλά εγώ σας λέω αυτό που ξέρω, αυτό που έμαθα. Εντάξει.

Πάντως αυτό που είδαμε στο παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι είναι από αυτά που δεν βλέπουμε συχνά. Το πούλμαν που βάλει το πράσινο ακροτήρι μπροστά από το τέρμα του για να κατορθώσει να πάρει την ισοπαλία. Έτσι, 74% κατοχή είχαν οι Ισπανοί. Αλλά προσέξτε τώρα, έτσι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η ομάδα από το Κάπο Βέρντε, έτσι, έκανε ένα φάουλ όλο και όλο. Ένα φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι, γενικά στο παιχνίδι αυτό είναι τα λιγότερα φάουλ σε αγώνα Μουντιάλ μετά από το 1966, όταν άρχισαν να συγκεντρώνονται και να αναλύονται αυτά τα δεδομένα. Οι Ισπανοί είχαν 27 τελικές, έτσι, και, αλλά μεγάλες ευκαιρίες είχαν 2. Την ίδια ώρα ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου, ο Βοζίνια, πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση έχοντας 7 αποκρούσεις. Έτσι, εντυπωσιακό. Ωραίο ήταν και το παιχνίδι ανάμεσα στο Ιράν και την Νέα Ζηλανδία που έληξε τελικά 2-2, διότι οι Ιρανοί κατόρθωναν να απαντούν στα γκολ που έβαζαν οι Νέο Ζηλανδοί, αλλά νομίζω ότι το βασικό στοιχείο είναι η ταλαιπωρία του Μεχτή Ταρέμι, τον οποίο τον κράτησαν στο αεροδρόμιο οι Αμερικανοί. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις που αμαυρώνουν το Μουντιάλ, έτσι, και που δείχνουν ότι δεν υπάρχει FIFA, δεν υπάρχει fair play, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο ο νόμος του ισχυρού που λέει αυτός μου κάνει, αυτός δεν μου κάνει. Αυτόν τον θέλω να περάσει, αυτόν δεν τον θέλω να περάσει. Αυτόν που πέρασε δεν θέλω να σας τον στείλω πίσω, τον κρατάω εδώ και του κάνω ανακρίσεις και τους άλλους μπορώ και τους διώχνω. Αυτή είναι η κατάσταση με αυτό το Μουντιάλ. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο δεν το διοργανώνει η FIFA και ο Gianni Infantino, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, το διοργανώνει προσωπικά ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον οποίο η Ρίστο εν παρόδο τον βράβευσε με το βραβείο ειρήνης ο Gianni Infantino, ο πρόεδρος της FIFA, για να του δώσει θάρρος να ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει: καλημέρα κότσου, μας είπες για τον Αν, για τον Γιαννακόπουλο, έμαθες αν θα είναι με τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς θα είναι προπονητής ή απόλυτο αφεντικό με άλλον προπονητή? Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θες να μου πεις, φίλε. Τι εννοείς, ότι ο Γιαννακόπουλος σκέφτεται να πουλήσει? Σε ρωτάω έτσι γιατί έχει ακουστεί και αυτό, έτσι, ότι σκέφτεται να πουλήσει και ότι έχει βρει στην χειρότερη εντός εισαγωγικών περίπτωση συμπαίκτη. Έτσι. Τώρα, αν θα κάνει ο Μπράντοβιτς το αφεντικό και θα είναι προπονητής άλλος, αυτό είναι ένα τραβηγμένο σενάριο. Εγώ λέω τι έχω μάθει. Μέχρι εκεί το πάω. Όλα τα άλλα από εκεί και πέρα είναι, πώς να σας το πω, είναι στην θολή σφαίρα της φημολογίας.

σήμερα τα ξημερώματα, δηλαδή στις 4 η ώρα αρχίζεται στη μάχη του παγκοσμίου κυπέλου και η παγκόσμια πρωταθλήτρια η Αργεντινή που αντιμετωπίζει την Αλγερία και τα ΜΜΕ από την Αργεντινή μας λένε ότι ο Λιονέλ Σκαλόνι διαπίστωσε πως έχει ξεπεράσει τελείως το πρόβλημα που είχε με τις ενοχλήσεις ο Λιονέλ Μέση και θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα. Θα μου πείτε είναι αντίπαλος η Αλγερία για να βγάλουμε συμπεράσματα. Καλά. Ούτε το πράσινο ακροτήρι ήταν αντίπαλος για την Ισπανία, αλλά είδαμε τι έγινε. Έτσι. Να πω ότι και αυτή την εβδομάδα σας στέλνουμε στα Τερτύπια. Τερτύπια Live, μια υπέροχη ταβέρνα με πολύ ωραίο χώρο εξωτερικό. Τα Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Πάτε εσείς και οι φίλοι σας, μια τετραμελής παρέα. Τρώτε, πίνετε, κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ. Περνάτε καλά και σηκώνεστε και φεύγετε. Δεν κάνουμε εμείς κάποιο διαγωνισμό. Εμείς κάνουμε κλήρωση ανάμεσα στους τυχερούς και στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 γράφοντας τη λέξη Τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση, δύο κληρώσεις θα γίνουν. Για το τραπέζι της Παρασκευής το βράδυ θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου και για το τραπέζι της Κυριακής το μεσημέρι θα γίνει κλήρωση στη δική μου εκπομπή. Όμως έχουμε μεγάλο δώρο, μεγάλο δώρο. Τρεις ημέρες με δύο διανυκτερεύσεις στον παραδοσιακό κυκλαδίτικο, στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια στη Σύφνο με υπέροχη θέα στον Πλατήγιαλο στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Συμμετέχετε στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, όχι αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο, την άλλη Πέμπτη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Πολλά πράγματα σας δίνουμε, πολλά πράγματα. Αξιοποιήστε μας, εκμεταλλευτείτε μας.

Κωστίνια, θα το ξέρετε από χθες, ανακοινώθηκε από την Brighton, θα προσφέρει εκεί τις υπηρεσίες του ως δεξί μπακ. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός παίρνει 12,6 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό μεταπόλησης 20%. Έτσι, αν ο ποδοσφαιριστής πάρει μεταγραφή, και η Ρίο Άβε, από την οποία πήρε ο Ολυμπιακός τον παίκτη, διατηρεί ποσοστό 30% στα δικαιώματα του παίκτη, γεγονός που επηρεάζει τον τελικό διαμοιρασμό των εσόδων από τη μεταγραφή. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Μην κουνηθεί κανείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-272700.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
12: Πάνω χρειάζεται να βάλει ο καθένας δικά του χρήματα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, λίγα λεπτά αφού είχε βοηθήσει ένα παιδί βαριά τραυματισμένο να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι Ρωμά συγγενείς του παιδιού και των τεσσάρων ακόμα τραυματισμένων Ρωμά δημιούργησαν μεγάλη ένταση και φαίνεται πως η γυναίκα δεν άντεξε την πίεση. Υποεδίν με ανακοίνωσή της επιρρύπτει ευθύνες του Ρωμά. Στον Κορυδαλό επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την εκτέλεση της απόφασης του Αριουπάγου, η οποία τον στέλνει ξανά πίσω στη φυλακή. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, ηθοποιός μεταφέρθηκε με πνευμονολογικό πρόβλημα. Στον καιρό, έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα, ανεμίως 5 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
13: 9.43 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Είχα που λες πάνω προναρά μια συζήτηση μέσα με τον, λέω και εγώ ο Δήμος είχε μια συζήτηση μέσα με τον Τζόρτζη τον Ιωάννου και του ζητούσε ο Δήμος να εξηγήσει ο Τζόρτζης γιατί έχει τέτοια πέραση στη γυναίκα. Και τι απαντάει, έχει ναι το ξέρω, και τι απαντάει ο Τζόρτζης. Λέει κύριε Δήμο με βλέπουν οι γυναίκες σαν λιχουδιά. Όχι, εδώ είναι. Άμα λέω ψέματα, εγώ ξέρεις με φιλαλίδες ότι λέω μιλάω με στοιχεία. Είπα ψέματα.
1: Όχι, όχι.
0: Α, είναι... αυτό.
1: Αλλά επειδή λίγο διακριτικότητα. Εντάξει, είμαι σαλουκούμι, το καταλαβαίνω.
0: Το κυρά του κλεί.
1: Είπα.
0: Ορίστε, τα βλέπετε. Μην νομίζετε ότι τα βγάζουμε από το κεφάλι μας το χάμα. Λέει ο φίλος μου ο Μάνος, καλησπέρα Τιτανακότσια, λάκι, ρακί και κρασί παραγωγής από Κρήτη. Ελπίζω να πίνετε γιατί θα φέρω στο σταθμό μέσα στο Σαββατοκύριακο για εσένα, τον Κογκαλίδη, τον Ευάγγελο Μίχο και φυσικά το μοντέλο του σταθμού, τον Τζόρτζη Ιωάννου. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Φέρε να πιούμε. Έλα, έλα να το δεις, το λέει αυτό. Ωστε. Πιστεύω μήπως έχει τίποτα καμιά αδερφή ανήπαντρη και θέλει να σου τη δώσει. Δεν ξέρω αυτό, σκέφτομαι τώρα. Και ξέρετε πως αλλάζουν οι εποχές, έτσι. Κάποτε η μεγαλύτερη φίρμα στο θέμα γυναίκα εδώ πέρα ήταν ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Γνωστά αυτά. Και τώρα κινδυνεύει να χάσει την πρωτοκαθεδρία ποιος, ο Κώστας ο Σαμοθράκης, από τον Τζόρτζη τον Ιωάννου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου ρε Γιώργη, καλό μεσημέρι. Εμένα σε άλλοι κουβιές με βλέπουν οι νοσηλεύτριες του Αττικού πάντως.
0: Πού είσαι τώρα Κώστα?
2: Τώρα σπίτι.
0: Δεν χρειάζεται να πας.
2: Ναι, αύριο 10 η ώρα θα πάω να μου κάνουν μια ενδοφλέβεια.
0: Ναι.
2: Ήθελα να σε ενημερώσω, αλλά τέλος πάντων ναι. Δεν πρέπει να τα λέμε στον αέρα, αλλά για να ξέρεις.
0: Για πες πως τι.
2: Γιατί... το πρόβλημα παραμένει.
0: Θα γίνει μια ενδοφλέβεια δηλαδή, με την οποία υπολογίζουν οι γιατροί ότι θα...
2: Θα περάσει αμέσως, ενώ τώρα με τα χάπια
0: ναι,
2: της κοπιζόμησης δεν περνάει.
0: Εύχομαι να πάνε καλά όλα αύριο Κώστα και βεβαίως ξέρω ότι καμιά φορά παρατείνεις την παραμονή σου στο Αττικό όχι γιατί υπάρχει λόγος ιατρικός αλλά διότι πρέπει να σε δουν όλες οι κοπέλες που σε θαυμάζουν.
2: Ευτυχώς έχουμε Δημήτρη Κίτσιο, αυτό σου λέω μόνο.
0: Βεβαίως και τον έχουμε ευχαριστήσει πολλές φορές και να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν,
0: για πάμε στα του ρεπορτάζ, έρχεται αύριο ο Μαφαίο γιατί άλλον εγώ δεν βλέπω να έρχεται. Και στο λέω έτσι με βάση την αίσθηση που έχω.
2: Και καλά το βλέπεις, θα έλεγα. Φαίνεται ότι στον Ολυμπιακό, όχι δεν βιάζονται, τι να το πω, αλλά κοίταξαν, περιμένουν απαντήσεις. Δηλαδή και από το Ρόκα περιμένουν
0: απαντήσεις.
2: Και από το Μαρμόλ, που φαίνεται να δυσκολεύει πάρα πολύ αυτή η περίπτωση. Αλλά και από τον Νουακαντού κλινιδοποιήσει την Λοριάννα που τη ξέρω ο Ολυμπιακός ότι απαντήστε μας εδώ και τώρα να ξέρουμε γιατί όπως είναι γνωστό για αυτόν τον 27χρονο Γάλλο ο πρόεδρος έχει πει ότι δεν μπορείτε. Βέβαια το δεν μπορείτε όταν θα έρθει πες στο τραπέζι τα λεφτά
0: ναι,
2: αλλάζουν
0: ναι.
2: Πολλά και το ξέρουμε αυτό έτσι. Γενικά ο Ολυμπιακός αυτές τις μέρες περιμένει 2-3 απαντήσεις από παίκτες τους οποίους έχει στοχεύσει και αυτός ο Σουηδός ο Σμαϊλόβιτς είναι καλή περίπτωση που έχει γράψει ο πρωταθλητής από χθες.
0: Τι είναι αυτός, τι θέση παίζει?
2: Είναι στόπερ, δεξιοπόδαρος, 22 χρονών, παίζει στη Σάντεψιορ την Νορβηγική και φαίνεται να είναι μια καλή περίπτωση που κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Αλλά και γι' αυτόν υπάρχουν 2-3 προτάσεις από ομάδες εξωτερικού. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλή και αυτή η περίπτωση. Ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε καλύτερο δρόμο από όλες φαίνεται να είναι του Κατσελιόρη, του Ιταλού Εξτρέμ της Λάτσιο. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Έχουν προχωρημένες επαφές και ο παίκτης θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Καλή περίπτωση εννοείται. Αλλά τώρα από το τι θέλει ο Κατσελιόρη, τι θέλει η Λάτσιο και τι δίνει ο Ολυμπιακός. Όλα αυτά τα βάζουμε στο καζάνι και βλέπουμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Πάντως ο Ολυμπιακός, με συγχωρείτε, θα πάει για 2 εξτρέμετρους όπως μας τα λες, έτσι δεν είναι?
2: Θα το δούμε. Αυτό γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει επιστρέψει και ο Φορτούνης. Ύστερα, τώρα για να λέμε και την αλήθεια, τον Μποντένι ο Ολυμπιακός έστω και αν είναι μια περίπτωση με τις γνωστές δυσκολίες, θα τον περιμένει. Βέβαια δεν τον περιμένει μέχρι τον Αύγουστο όπως έγινε πέρσι, γιατί η ζημιά εκεί έγινε. Ότι έκλεισε τέλος Αυγούστου ο Ποντένσε, δεν έκανε προετοιμασία και την πλήρωσε. Και πλήρωσε αυτό, γιατί είδαμε τις τραυματισμούς έβγαλε και μια δύσκολη χρονιά. Όταν ένας ποδοσφαιριστής, Γιώργη, δεν παίρνει μέρος στην προετοιμασία, δεν ενσωματώνεται με την ομάδα, τα προβλήματα θα είναι αναπόφευκτα, θα βγουν στην πορεία. Και είδαμε τι έγινε με τον Ποντένσε. Υπάρχουν, Γιώργο, πολλά ερωτηματικά. Υπάρχει Ποντένση, υπάρχει Γιαννούλης, υπάρχει Τσιμίκας, υπάρχει Ταρέμι. Είναι τόσα ερωτηματικά. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να απαντήσω σε κανένα από αυτά, για τον απλούστατο λόγο ότι και κανείς από τον Ολυμπιακό δεν ξέρει να απαντήσει τι εξέλιξη μπορεί να έχουν αυτά τα θέματα. Ακόμα και αυτό του Γιαννούλη που μέχρι πριν λίγες μέρες έδειχνε να έχει τελειώσει. Έτσι. Αλλά ούτε ο ΠΑΟΚ φαίνεται μπορεί να δώσει τα λεφτά που θέλει η ομάδα του, η Άουσπουργκ, ο Ολυμπιακός τα έδινε. Και δεν ξέρω τι θα μετρήσει τελικά και στον παίκτη και στην ομάδα. Γι' αυτό το αφήνω. Είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όπως ανοιχτό είναι και άλλο ένα θέμα. Τώρα θα τρελάρουμε τον κόσμο με τα ονόματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν...
0: Ναι, το πούμε. Ναι, λέω να πούμε.
2: Με τον Κάρμο. Αν με το Μαρμόλ δυσκολέψει η κατάσταση, που όπως φαίνεται ότι έχουν μπει πολλές ομάδες, η Φέγερον και άλλες ομάδες, και είναι εξαιρετική περίπτωση ο Μαρμόλ, γιατί είναι 24 χρονών Γιώργο και είναι ελεύθερος από τη Λας Πάλμας, έτσι. Δηλαδή είναι περίπτωση, αυτό είναι περίπτωση. Αν δεν τσουλήσει, να το πω έτσι λαϊκά, αυτή η περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει στον Κάρμο. Γιατί είναι ένας παίκτης που το ξέρει με τη Λίμπαρ, το θέλει, αλλά βέβαια με την προϋπόθεση πάντα ότι ο Κάρμο θα έχει αλλάξει μυαλά. Γιατί ο Κάρμο της δεύτερης περίοδου που ήρθε δεν μας κάνει, λέμε όχι. Ναι. Αν έχει αλλάξει το μυαλό του κάποια πράγματα, γιατί είδε και έπαθε, ας πούμε, έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στην Νότια, αν πήγε στην Οβιέδο, υποβιβάστηκε το ότι παίζει στο Ισπανικό πρωτάθλημα, αφήνει τον Ολυμπιακό και το Champions League να πάει στο Ισπανικό πρωτάθλημα με την τελευταία ομάδα. Δεν θεωρώ ότι είναι και η καλύτερη επιλογή.
0: Αφήνει την προοπτική του Champions League να πα να παίξει.
2: Ακριβώς. Και ο κάθε παίκτης το λειτουργεί στο μυαλό του όπως νομίζει αυτός. Ύστερα ο Κάρμο έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο το μετράει πολύ ο Μεντιλίμπαρ, το οποίο δεν το έχει κανείς από το στόπερ του Ολυμπιακού. Ο Πιρόλα δηλαδή που θεωρείται αυτή τη στιγμή πολύ σπουδαίο στόπερ και με εξαιρετική χρονιά φέτος, δεν έχει αυτό το να κατεβάζει την μπάλα και να αλλάζει το παιχνίδι όπως το κάνει ο Κάρμο. Συν το ότι είναι και ένα ψηλό παιδί και βλέπουμε και με αυτόν τον Ζμαϊλοβίτς που ψάχνει ο Ολυμπιακός, είναι ψηλό παιδί, ένα 92. Ψάχνει ο Ολυμπιακός να ψηλώσει και λογικό το βρίσκει, να ψηλώσει την ομάδα του.
0: Ναι, γιατί και ο Μαθαίο δεξής του μπακ τώρα δεν είναι ψηλός, είναι ένα 73.
2: Ακριβώς, ναι, εντάξει, τέλος πάντων είναι δεξί μπακ.
0: Ναι.
2: Αλλά η στόπερ που θέλει ο Ολυμπιακός και ο ένας αμυντικός χαφ, το εξάρι, θέλει να είναι ψηλή ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντή ομάδα. Και το είδαμε αυτό σαν στημένα στη χρονιά που έφυγε και τα λοιπά. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι αύριο...
0: Γίνεται συζήτηση για back, γίνεται συζήτηση για extreme, για stopper, δεν γίνεται συζήτηση καθόλου για half.
2: Ναι, έχει συζήτηση. Και όχι μόνο για half, αλλά και για four.
0: Ναι, και για four.
2: Αυτή τη στιγμή, τις 29 του μήνα που είναι σκεντρή στο Ready, μόνο ο Κλέιτον είναι αυτή η συμφωνία στο παρόν. Τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσουκ, δεν ξέρουμε.
0: Θέλει να γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ.
2: Τι να σου πω, μέχρι πριν από λίγο καιρό ήξερα ότι θέλει. Τώρα φαίνεται να το σκέφτεται, ας πούμε. Γιατί να το σκέφτεται με τι έννοια, όχι ότι θέλει να γυρίσει τον Ολυμπιακό. Αν θα είναι δεύτερος ή τρίτος.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Ο Ελκαμπή είναι ο ένας. Ο οποίος Ελκαμπή όμως μην ξεχνάμε, Γιώργη, γιατί θα, έτσι όπως είδα εγώ και το Μαρόκο προχθές, θα προχωρήσει στο
0: ναι.
2: Άρα θα καθυστερήσει να επιστρέψει στην προετοιμασία, ότι θα είναι σίγουρα. Θα πάρει και μια άδεια μετά 20 μέρες να ξεκουραστεί, γιατί ήταν φορτωμένος πολύ από το Κόπα Αφρικα και χρειάζεται ξεκούραση. Βέβαια το καλό είναι ότι δεν έπαιξε στο πρώτο μάτς. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα άλλα. Καλό για μας βέβαια, κακό για αυτό, ναι, εννοείται. Οπότε ο Ταρέμι και αυτός θα αποφασίσει, νομίζω ότι δεν θα μείνει ο Ταρέμι, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν τον είδα να σου πω την αλήθεια χθες, μου πω ότι είχε ένα δοκάρι.
0: Ναι, και εγώ δεν ήταν κακός, δεν ήταν κακός, ήταν πολύ μαχητικός.
2: Δεν το είδα, γιατί γενικά δυσκολεύομαι για να βλέπω τα παιχνίδια όπως θέλω εγώ. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι θα τους φέρει ομάδα ο Ταρέμι. Έτσι. Τώρα το θα φέρει ομάδα μέχρι να έρθει μια πρόταση, έχει διαφορά, γιατί ακούμε και για τον Ορτέγκα, ας πούμε, ότι ο μάνατζερ του έχει βρει για ομάδα από την Ιταλία, αλλά ακόμα πρόταση δεν έχει. Και επειδή συζητάμε όλο για παίκτες που πιθανόν να προσθεθούν στο ρόστερ, νέα πρόσωπα, μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να φύγουν και κάποιοι παίκτες. Και αυτή τη στιγμή έχει φύγει μόνο ο Κωστίνια που ανακοινώθηκε, όπως είχαμε πει, 15 του μήνα από την Μπράιτον, και κανένας άλλος. Και ο Στόπερ, πώς το λέω, ο Καλογερόπουλος.
0: Ο Καλογερόπουλος πήγε στην Ιρεμβέργη.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι δύο. Λέω με την Λίμπαρ πάνω από 26-27 παίκτες δεν τους θέλει να δουλέψει. Και πολλούς λέω, αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι και το Champions League, μπορεί να το δει λίγο διαφορετικά, γιατί είδα, ας πούμε, πέρυσι ότι είχε απουσίες και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά,
0: Ρε Γιώργη. Θα μιλήσουμε και πάλι. Ήταν ο Κώστας Αμαθράκης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο φίλος μου ο Ιωσήφ λέει: από ό,τι κατάλαβα από το ρεπορτάζ του Σαμοθράκη, θα μας μουρλάνουν στη Σέντρα και φέτος. Αν ετοιμάζω το Φορτούνι για Extreme, φέξε μου και γλίστησα. Κοίταξε, δεν ξέρω πού τον ετοιμάζει το Φορτούνι ο Μεντιλίμπαρ και αν τον ετοιμάζει. Θέλω να σου πω ότι στα τελευταία του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και στον τελικό βεβαίως με τη Φιωρεντίνα, αν θυμάστε, ο Φορτούνι έπαιζε σε θέση δεξιού Extreme, συγκλίνοντας προς τα μέσα με αριστερό Extreme το Ποντένσε. Δεν έπαιζε Χαφ, έπαιζε ο Τσικίνιο. Εγώ πιστεύω ότι στο βαθμό που θα τον αξιοποιήσει φέτος, γιατί εγώ δεν λέω, μάλλον υποστηρίζω πως στο μυαλό του Χουέσε Λουίς με τη Λίμπαρο Φορτούνι δεν έρχεται για βασικός. Εάν τον χρησιμοποιήσει, όσο τον χρησιμοποιήσει, πιστεύω ότι θα τον χρησιμοποιήσει αυτή τη θέση από δεξιά. Δεν τον υπολογίζει όμως για βασικό εξτρέμ. Γι' αυτό και λέω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο εξτρέμ. Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Μποζιανέλο, που μας περιμένει στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά και σε ρωτάω τώρα πρώτη ερώτηση. Οκ, είμαι ο Μπράντοβιτς. Εσύ αν είσαι οκ, είμαι ο Μπράντοβιτς, σου ζητάω ρεπορτάζ.
1: Εγώ, κοίταξε, μου άρεσε πάρα πολύ η φράση του πρώτα φίλου μου και μετά συναδέλφου Βασίλη Παπαθεοδόρου. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι πολιτική χρειά, δεν ξέρω αν την άκουσες.
0: Όχι, δεν άκουσα.
1: Ζότς ή τάγκς. Ουλιά μου πήρε πολύ εύστοχη ατάκα μου λόγω, δηλαδή έτσι στο μυαλό. Κοίταξε, εγώ θα το πω. Τώρα που είναι φρέσκο, τώρα που δεν έχει κλείσει κανένα, δεν ξέρω κάτι. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να μην πιστεί, μπορεί για χίλιους λόγους να μην τα βρούνε. Έτσι. Πολλά μπορεί. Για να είμαστε όμως ξεκάθαροι, δεν είναι εγγύηση επιτυχίας ο Ζότς. Έχουν περάσει τα χρόνια, 10 χρόνια που δεν ήταν ο Ζότς τότε και επίσης. Και το έχουμε νομίζω σαν συζητήσει. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν social media όταν υπήρχε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Γιατί ενδεχομένως να τον είχαν φάει για να κόπουλει νωρίτερα. Έτσι. Με αυτά που ακούμε και με αυτά που βλέπουμε, και ειδικά, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, με τη δολοφονία χαρακτήρα που επιδόθηκαν εις βάρος του Εγκίνα Ταμάν, περισσότερο Παναθηναϊκοί και από άλλους και από φίλους άλλων των ομάδων. Ειδικά φέτος. Άλλο η κριτική, άλλο η εμπάθεια.
0: Συμφωνώ.
1: Επίσης πιο βελούδινο διαζύγιο δεν έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι, όντως ναι,
1: ο Δημήτρης,
0: ναι,
1: ο Γιανακόπουλος τον εκτιμά, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά τέτοια αποδέσμευση προπονητή, έτσι, τέτοιο διαζύγιο, δεν θυμάμαι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Που να είναι και οι δύο εκεί και τα λοιπά. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι μελλοντικά ο Αταμάν θα ξανάρθει από τα μέρη μας σε 10 χρόνια, καλά να είμαστε.
0: Ναι.
1: Αν δεν έρθει τώρα ο Μπράντοβιτς, θα το ξεκινήσω ανάποδα, που πας. Δηλαδή ο μοναδικός μπορείς να πάρεις, αλλά είναι και αυτός λίγο περίεργος προπονητικά, είναι ο Σκαριόλο.
0: Ναι.
1: Κάνε παράλληλα.
0: Ο Σκαριόλο, ναι, είναι μια λύση.
1: Είναι μια λύση. Αλλά γιατί... δεν είναι εύκολο. Κοίταξε, ναι, αν είναι ο Μπράντοβιτς, θεωρώ έτσι και από όσα ψυχανεμίζομαι πολύ για τον Αντώνης Σαμαράς, από εκεί πέρα να δούμε και πώς θα φτιαχτεί το ρόστερ, έτσι, γιατί το οποίο δεν έχει ήδη χθες διαβάσαμε για το Σόρτς που πάει στη Βαλένθια.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Χουάντ. Καλά, για το Χουάντ, δεν τα όσοι γράφετε, νομίζω ότι είναι πιο πολύ το social media, δεν τα ακούω αυτά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ισχύει κάτι. Άλλωστε έχει καταπληκτικές σχέσεις με τη διοίκηση. Από εκεί και πέρα, επόμενη μέρα θα φανεί σίγουρα και από τις μεταγραφές, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Και θα φανεί ποιος αποφασίζει για τις μεταγραφές. Βεβαίως, είμαι σε θέση να γνωρίσω ότι στον Παναθηναϊκό έχουν κάνει ήδη μία πρώτη, αν θες, δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε να φτάσει Ιούλιος. Έχουν κάνει ήδη μία πρώτη να δούμε ποιοι είναι ελεύθεροι και από εδώ. Πώς και ο Ολυμπιακός, έτσι, πριν καν τελειώσει η Ευρωλίγκα, το Μακιντάιρ κτλ. Το ερώτημα είναι όμως πάντα, ποιος αποφασίσει. Αν έρθει ο Ζότς, μιλάμε για τελείως διαφορετική, να το πει. Δηλαδή περισσότεροι Σέρβοι, ας πούμε.
0: Για να πάμε λίγο στο Μουντιάλ, να μου πεις αν είδες το παιχνίδι της Ισπανίας.
1: Εγώ έλεγα να με πάω στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Σε πάω στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είδες Ισπανία Καπο Βέρντε.
1: Επειδή ο Μποζιανέλος θα ανακαλύπτει 7 ώρες που παίρνει αυτό το λόγο.
0: Έτσι είναι. Και υπάρχουν στο Μουντιάλ εμπιστευτικό στο βιβλίο σου. Μπορεί ο καθένας να πάει να το πάρει. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Στο βιβλίο μπορείτε να επισκέφτεστε είτε τα social media mbozinelos.gr, το Μουντιάλ εμπιστευτικό, είτε το site μου mbozinelos.gr που ανεβάζω στατιστικά. Είδα και έπαθα το πρωί. Λέω αποκλείται να έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι. 4 ισοπαλίες την ίδια μέρα.
0: Ναι.
1: Είτε είχε γίνει το 1958, 15 Ιουνίου.
0: Είχε γίνει. Μάλιστα,
1: και πολύ πιο εντυπωσιακό, θέλω να σου πω, ήταν περισσότερο τα υπόλοιπα παιχνίδια παρά η Ισπανία. Η Ισπανία αυτό το πράγμα η κουράσει, δεν σημαίνει την τιμωρήσει. Και την τιμώρησε τώρα μια ομάδα η οποία το μόνο που ξέρει να μείνεται. Θύμισε πολύ Ελλάδα αυτό, θε. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή ο Βοζίνια δεν σου δίνει σε λίγο Νικοπολίδη, ρε παιδί μου. Είναι ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες αποκρούσεις σε αγώνα Μουντιάλ άνω των 40 ετών μαζί με τον Τζοφ και τον Σίλτον, φίλε. Δεν το έχουν ξανακάνει άλλοι 40. Και αυτό λέει πολλά. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι στο πρώτο μάθημα τα κάνεις μου ότι μην πω καμιά άλλη λέξη ότι δεν θα πας καλά ή δεν θα πας στο Μουντιάλ. Όχι,
0: βέβαια. Θυμόμαστε
1: και το 22 η Αργεντινή μετά τη Σαουδική Αραβία γελάγαμε.
0: Ναι.
1: Τι πράγματα ήταν αυτά. Σοβαρέθηκε στην πορεία, πήρε και τα πεναλτάκια και να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, τα καλά μάτια εσύ γίνονται όταν κοιμόμαστε, έτσι.
0: Ναι, ρε γάμο το, ναι.
1: Κάτι πεντάρες τώρα το Ιράν, ήθελα πολύ να το δω τέτοια ώρα και Αργεντινή από σε 4 ώρα μας την έχουν βάλει.
0: Πώς θα το δεις τώρα αυτό, ρε γάμο το.
1: Πώς θα το, κάποιοι θα βάλουν ρολό, πώς το λένε ρολό, εμείς είμαστε και μιας ηλικίας. Μέχρι στιγμής έχει ωραία παιχνιδάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Τα μισά είναι ωραία, έτσι από ό,τι βλέπεις και έχουν highlights, τα άλλα μισά όχι τόσο. Και επίσης, αν δεν είναι ωραίο το μάτς, δηλαδή και χτες το Ουρουγουάη σε Σαουδική Αραβία, ήταν ωραίο τακτικά. Ο Δόνης πήρε άριστα, δηλαδή για σαν του μάγκα.
0: Και μπράβο του, και μπράβο του.
1: Και δεν έβαλε ο άλλος, να πούμε, ο Μυρωδιάς, να πούμε, ο Μπιέλσα, που τον έχουμε υπερεκτιμήσει. Βάλει τον Πελίστη να βάλει και ένα γκολ, να το πουλήσουμε.
0: Δηλαδή. Αφού το έχει τον γκολ.
1: Τον κρατά στον μπάγκο, δηλαδή.
0: Το έχει τον γκολ ο παίχτουρας.
1: Μα δεν ήθελε να δει ένα Πελίστη να πάρει την μπάλα και να τη στείλει την Αμερική στον Καναδά που παίζανε εκεί πέρα, να το χαρεί. Τον Πελίστη, να γίνει λίγο viral.
0: Το δίκαιο σου.
1: Και αρκετά. Όχι κουραστικό, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το Βέλγιο. Δηλαδή, ρε κότσου Γιώργο Χελάκη, εσύ με αυτή τη γενιά την προηγούμενη και με αυτή δεν θα έχει πάει καλύτερα με το Βέλγιο. Έλα, σοβαρή να μα.
0: Παιχταράδε είχε το Βέλγιο. Και τώρα, λιγότερο ίσω τώρα γιατί ορισμένοι είναι ξεθυμασμένοι. Αλλά είχε παιχταράδε και δεν έκανε μια τρύπα στο νερό.
1: Και αντί να βάλει ο άλλο το Λουκάκο στο ημίχρονο, να πούμε, πετάγεται το πράσινο μήλι.
0: Ναι.
1: Η φάση είναι, το έχω σημειώσει τα στατιστικά, ότι ο Λουκάκο, αν βάλει άλλο ένα, ξεπερνάει το Βίλμοντ.
0: Ναι.
1: Βάλει πέντε και άλλο Βίλμοντ. Έχει πάλι πέντε Λουκάκο. Και επειδή ο Λουκάκο είναι γνωστό γκαντέμι, ρε φίλε, μόλις το βλέπω, λέω μέσα μου, κοίτα που θα χρεωθεί αυτόν τον γκολ.
0: Ναι. Και ήταν αυτόν τον γκολ.
1: Ήταν καλή ομάδα η Αιγυπτός, πολύ καλοδουλεμένη, με τον παλιό μας γνώριμο, πολύ καλοδουλεμένη.
0: Ναι.
1: Γενικώς, οι ευρωπαϊκές ομάδες μέχρι στιγμής, δηλαδή, τι έχουν. Έχει νικήσει η Σουηδία την Τινησία που μάλλον δεν βλέπει, αλλάξε η Ευρωπονητή.
0: Ναι,
1: η Σκωτία την Αϊτή και η Γερμανία τον Κουρασάο. Δηλαδή, νίκη Ευρωπαίας.
0: Δεν
1: έχουμε δει.
0: Δεν υπάρχει, όχι.
1: Και δεν έχουμε δει ακόμα, δεν έχουμε δει Γαλλία, δεν έχουμε δει Αργεντινή, θα τις δούμε απόψε.
0: Ναι.
1: Την Αργεντινή μεταφορικά θα τα δούμε. Και επίσης περιμένουμε το πρώτο μεγάλο παιχνίδι των ομίλων, αύριο βράδυ στις 11, πολύ ωραία ώρα. Έτσι, Αγγλία-Κροατία, επιτέλους.
0: Ναι, αυτό θα είναι παιχνίδι.
1: Και κοίτα που πάει να το πάρουν οι Άγγλοι, έτσι.
0: Κάτσε να τους δούμε, κάτσε να τους δούμε.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε πρώτο Θεός αύριο.
0: Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Μικρή διακοπή για σύντομη αθλητική ενημέρωση με τον Μάνο Πουρναρά και αμέσως μετά θα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στη...
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Καμαρμόλη για τους ερυθρόλευκους. Λόγω ενδιαφέροντος από τους Ισπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορτ, Αϊτχόφεν και Μπράγα για τον ποδοσφαιριστή.

0: Αρνητική φαίνεται να είναι η στάση του Δησεύλαχου Δήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πράσινων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός φόρουαρντ. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Αντώνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βασίλισσα για άλλο ένα χρόνο. Για το παγκόσμιο κύπελο, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1, Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Στις 10, Γαλλία, Σενεγάλη. Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Ζαλγκίρις Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέι Μπενλί. Ο Αμερικανός γκάρτ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουάνους. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για ακόμα μία χρονιά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σιλάκης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Intervet & Sports, ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Τσελεμεντέ. Θα έχει και φαγητό. Αυτό είναι το δώρο που σας κάνει ο 943 Intervet & Sports. Για συμμετοχή στο Viber, σταθμό 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σύμφνωση. Κλήρωση την παραπάνω, 5η 25 του μηνός, 9 με 10 το πρωί. 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή του Πάνου Πουρναρά και του φίλου μου του Γιώργου του Γεωργιάδη.

0: Αν τη δούμε σήμερα, έστω και να είναι 4 η ώρα, την πρωταθλήτρια κόσμου την Αργεντινή, να δούμε απέναντι στην Αλγερία. Θα μου πεις, μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα σε ένα τέτοιο παιχνίδι? Όχι, αλλά μπορούμε να δούμε ορισμένα πράγματα και κυρίως να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέση, που ξεπέρασε ένα πρόβλημα με τον τραυματισμό και από ό,τι φαίνεται θα είναι στη βασική ενδεκάδα. Λοιπόν, πάμε όμως στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Γαλίδη, γιατί βγίζει ο τόπος σχετικά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό και θέλουμε κάπως να μας τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Γεια σου, θείο από το χωριό.
1: Γεια σου, Γιώργο μου. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και, τις φίλες που μας ακούν. Καταρχήν να πούμε για τις αναχωρήσεις.
0: Ναι, ό,τι πεις εσύ.
1: Γιατί αποχαιρέτησε και ο Πίτερς.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο. Mm-hmm. Ένα καλοφτιαγμένο βίντεο. Και επίσης υπάρχει και μια εμβληματική φωτογραφία. Γιατί όπως και να το κάνεις, ο Εργίνα Ταμάν, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την παρουσία
0: του
1: στην Ελλάδα, έγραψε τη δική του ιστορία, έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια φωτογραφία στο Βενιζέλος λίγο πριν φύγει που χαιρετάει, που και αυτή νομίζω ότι είναι για να συζητηθεί. Για να πάμε σε αυτό που είπες τώρα, αναμένεται βεβαίως και η ανακοίνωση του από το Μιλάνο για την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς. Πράγματα τα οποία τα έχουμε πει εδώ και καιρό στο ραδιόφωνο μας. Λοιπόν τώρα, όσον αφορά τον Ομπράντοβιτς, υπάρχει... λένε ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Η συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς δεν ξεκίνησε τώρα. Έχει ξεκινήσει καιρό πριν. Μάλιστα έχουν επιστρατευτεί και άνθρωποι από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, με τους οποίους έχει ιδιαίτερη έτσι, σχέση, επαφή και αγάπη ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, και αναφέρομαι στη μητέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και σύζυγο του αείμνης του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο Μπράντοβιτς δεν ξεχνά τι του έχει προσφέρει η οικογένεια Γιαννακόπουλου. Τώρα το αν θα αποφασίσει να έρθει στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν κάποια θέματα που είναι προς επίλυση. Ένα από αυτά, όχι το πρώτο, αλλά ένα από αυτά είναι και το θέμα του ΝΑΝ.
0: Ναι, να μας το εξηγήσει αυτό, γιατί έκανε έναν υπενιγμό νωρίτερα, αλλά ο κόσμος δεν κατάλαβε παρεξήγηση. Για πες μας.
1: Κοίταξε να δεις, ο ΝΑΝ είναι ευχή και κατάρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βάλει την μπάλα με χίλιους τρόπους στο καλάθι. Την ίδια στιγμή όμως είναι ένας παίκτης που δεν μπαίνει σε καλούπια και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά κυρίως και με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα πιο σημαντικά παιχνίδια ή σε αρκετά σημαντικά παιχνίδια, να το πω σωστά, άφησε την ομάδα του αβοήθητη. Ξέρεις, είναι άλλο να μην μπαίνει το τελευταίο σου. Okay. Κανένας δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Και άλλο να είσαι στον πάγκο γιατί πήρες τεχνική ποινή, γιατί κάνεις φάουλ στο κέντρο, γιατί τρελαίνεσαι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και ακούω σοβαρά και αυτούς που λένε ότι ξέρεις κάτι, τρώει πολύ ξύλο. Και. Δηλαδή τι περίμενε, ότι θα τον περίμεναν με... τι πίστευε, θα τον περίμεναν με ανθοδέσμη και θα του λέγανε πέρα από τον αριστερό διάδρομο βάλε το καλάθι να σε χειροκροτήσουμε. Η δουλειά του δεν είναι μόνο να βάζει την μπάλα στο καλάθι, η δουλειά του είναι να μπορεί, όχι μόνο τον άνολον, να υποδέχεται αν θέλεις και αυτές τις καταστάσεις. Να τις αντιλαμβάνεται, να τις εκλογικεύει και να τις προσπερνά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ζήτημα. Και το οποίος δεν το βλέπει έθελο τυφλή. Ξέρεις, στον Παναθηναϊκό έλεγαν όλο το χρόνο μας αδική διετσία. Χάσανε την Ευρωλίγκα, βγήκαν εκτός Final Four, είναι σύστημα που μας κυνηγάει. Χάσανε το πρωτάθλημα, είναι σύστημα που κυνηγάει. Την ίδια στιγμή βεβαίως, όλοι συζητούν ότι αδικήθηκε ο Σόλτς ή θα μπορούσε να έχει παίξει περισσότερο το Λιόπουλος. Και στο τέλος της ημέρας, ο Αταμάν χωρίζει από τον Παναθηναϊκό. Μα αφού είναι όλα καλά στον Παναθηναϊκό και αφού σε κυνηγάει η διετσία, γιατί φεύγει ο προπονητής? Κάνω λάθος?
0: Όχι.
1: Αν Γιώργο μου ο προπονητής έκανε τα πάντα σωστά και το θέμα ήταν μόνο διαιτητικό, τότε κακώς φεύγει ο Αταμάν, έπρεπε να μείνει.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί δεν θα έρθει ο Μπράντοβιτς και θα αλλάξει διετσία?
0: Όχι βέβαια. Για άλλο πράγμα έρχεται ο Μπράντοβιτς.
1: Μπράβο. Αν έρθει ο Μπράντοβιτς, δεν έχει τελειώσει κάτι. Είναι σε πολύ καλό δρόμο η συζήτηση, εγώ αυτό μαθαίνω. Έχει ζητήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Θα έλεγα ότι κυρίως ο Μπράντοβιτς παλεύει με τον εαυτό του, γιατί μην ξεχνάς ότι και αυτός ξέρει ότι έχει χτίσει ένα μύθο. Ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια δύσκολη ομάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις, η φετινή χρονιά του Αταμάν είναι απολύτως αποτυχημένη. Mm. Αλλά στα δικά μου μάτια ο Αταμάν δεν ήταν πετυχημένος ούτε πέρυσι ούτε πρόπερσι. Με την ομάδα που είχε δεν μπορούσε να χάσει. Δεν έγινε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Ομάδα ήταν ένα σύνολο πολύ καλών παικτών. Με έναν προπονητή ο οποίος τους διαχειρίστηκε μεν όσο τους διαχειρίστηκε. Γιατί φέτος δεν τους διαχειρίστηκε, αλλά προπονητικά δεν τους βοήθησε παραπάνω. Όμως δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι ο Παναθηναϊκός επί των ημερών του έχει πάρει 4 τίτλους, μεταξύ αυτών και τον Ευρωπαϊκό, ότι τον επανέφερε στο χάρτη. Άρα λοιπόν λέμε ότι είναι δύσκολο σωματείο ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς το ξέρει. Επίσης ξέρει ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Νομίζω ότι όλα αυτά θα τα βάλει μέσα στη συζήτηση. Αν θες τη γνώμη μου, είναι ότι είναι πιο κοντά στο να, να αναλάβει τον Παναθηναϊκό από το να μην τον αναλάβει. Απ' την άλλη, θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι λίγο μονόδρομος για να έχει ο Παναθηναϊκός τον προπονητή που θα επισκιάσει τα πάντα. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν ο Μπράντοβιτς πει το ναι, στην πρώτη προπόνηση θέλεις δύο άκα για να γεμίσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και το... το θέλω του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Βεβαίως από την άλλη μεριά ο Αταμάν με τον Γιαννακόπουλο τέριαξαν σαν φιλοσοφία σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω ποιος επηρέασε περισσότερο τον άλλον, αλλά τέριαξαν προς το αρνητικό κομμάτι. Ο Μπράντοβιτς δεν είναι έτσι. Και δεν ξέρω κατά πόσον είναι και ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος έτοιμος να μπει στη λογική του Ζέλικο. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Νομίζω ότι, πώς το λέει, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Χρήματα υπάρχουν, δυνατότητες υπάρχουν και ο Ζέλικο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αρχίζει και ξεπερνιέται τον μπάσκετ, τον ξεπερνά. Είναι σαφέστατα ο κορυφαίος, αλλά και αυτός μεγαλώνει όπως μεγαλώνουμε όλοι. Χρειάζεται μια μεγάλη επιτυχία για να αποχαιρετήσει και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι του δίνει αυτό. Αν δηλαδή νιώθει ακόμα λιγούρες και πείνα για τίτλους, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το τέλειο περιβάλλον για να διεκδικήσει. Από εκεί και πέρα, με όσα είπα προηγουμένως.
0: Ναι, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θάνος, και εγώ το συμμερίζομαι. Λέει, Γιώργο, λέει, έχει μεγαλύτερο σεβασμό προς όλους ο Μπράντοβιτς, ακόμα και στους διαιτητές.
1: Ναι, βεβαίως, άκουσε, το σεβασμό τον κερδίζεις.
0: Ναι.
1: Όταν ο Αταμάν ανάγκασε την Ευρωλίγκα να βγάλει κανονισμό για να μην μπαίνει μέσα στο γήπεδο, όταν διαμαρτύρεται σε κάθε φάση, αυτό το έλεγα και εγώ όλη τη χρονιά, ότι όταν διαμαρτύρεσαι και όταν έχεις δίκιο και όταν δεν έχεις, θα φτάσεις σε ένα σημείο που δεν θα ενδιαφέρει κανέναν η διαμαρτυρία σου. Αυτό το σημείο είναι ο Παναθηναϊκός την έχει πάθει όπως ο Βοσκός. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Γιατί, okay, υπάρχουν στιγμές που αδικήθηκε και αδικήθηκε κατάφορα. Υπάρχουν και στιγμές όμως που δεν αδικήθηκε. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό στους τρεις τελικούς. Εγώ να δεχτώ ότι στον πρώτο τελικό, στο είπα και πριν, δεν θα σφύριζε αυτό το φάουλ που σφύριξε στα ρούχα. Παρότι υπάρχει επαφή.
0: Ναι.
1: Να δεχτώ ότι έγειρε λίγο προς την πλευρά του γηπεδούχου, όπως έγινε και στο δεύτερο και στο τέταρτο. Απλά ο Ολυμπιακός ήταν γηπεδούχος σε 3 από τα 5. Μα και τα 5 παιχνίδια, αν εξαιρέσεις το δεύτερο, το οποίο ο Παναθηναϊκός το πήρε καθαρά γιατί ο Ολυμπιακός ήταν κακός. Όλα τα άλλα ήταν στο σούτ, Γιώργο. Θα μπορούσε να είχε πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός αν έκανε καλύτερη διαχείριση ο Αταμάν. Όπως θα μπορούσε να είναι και στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός αν έκανε καλύτερη διαχείριση από τον Αταμάν. Από εκεί και πέρα, κάνεσαι το σωστό να μας μένει μόνο το θέμα διαιτησία. Με ο Παναθηναϊκός. Γιατί ξέρεις, απ' τη μια λένε μας αδείξει διαιτησία. Το ακούω. Είχαμε πολλούς τραυματίες. Το ακούω και αυτό, όντως, είναι απώλεια ο Λούκας. Δεν έκανε καλή διαχείριση ο Αταμάν. Μόνο ελικόπτερο με υποβρύχια δεν τράκαρε. Δεν μπορεί να στέκει στη διαιτησία όταν όλα τα άλλα δεν είναι σωστά. Και βεβαίως να σταθείς και να διαμαρτυρηθείς. Αλλά τόσο όσο αυτό το απόλυτο ότι ξέρεις όπου πάμε μας κυνηγάνε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και λίγο γραφικό, ρε φίλε. Τα λέω και στο φίλο μου το Σύριγο, αλλά δεν με πιστεύει. Κοίταξε, εγώ λέω ότι έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, Γιώργο, ότι τουλάχιστον στην Ευρωλίγκα, γιατί στην Ελλάδα δεν με ενδιαφέρει όσο δεν φτιάχνουμε τη διαιτησία, ας πάνε να τη φτιάξουμε, ας καταλάβουν ότι με λιόλιο διαιτησία δεν γίνεται. Λοιπόν, όχι ότι γίνονταν με Βασιλακόπουλο.
0: Ναι.
1: Με κανέναν πρόεδρο της ΕΟΚ να γίνει επαγγελματική και να τελειώνουμε. Το έγραψα και στο Πουβαγκάντα. Λέω λοιπόν ότι στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι οι τελευταίες ομάδες που δικαιούνται να φωνάζουν για διαιτησία τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως κάθε φορά που αδικείται η Ρεάλ, ένα χαμόγελο, γιατί υπόθηκε ότι αδικήθηκε η Ρεάλ στο τελικό, δεν θα συμφωνήσω, αλλά κάθε φορά που αδικείται η Ρεάλ, ένα χαμόγελο σκάει από πάνω ο παππούς Νέης μέσα από, από τον άλλο κόσμο.
0: Αν έγινε λίγο, Γιώργο, με βολές το ΣΕΦ 96-34, το πολύ πώς θα ήταν, 150 βολές. Να πούμε και ευχαριστώ στην κυρία Τσαρούχα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θανάσης.
1: Ο φίλος ο Θανάσης συμφωνεί για τα μπλουζάκια που έβγαλαν οι Αγγελόπουλοι. Τότε αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Mm. Γιατί τότε ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι δεν μετράμε τις βολές. Mm. Αποφασίστε τι θέλετε και η μεν και η δε. Αν ισχύουν τα μπλουζάκια, ισχύει και αυτό που λέει ο Θανάσης. Άρα ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε φέτος και είχε ευνοηθεί όταν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έβγαλαν εκείνα τα περίφημα μπλουζάκια. Αν ισχύει αυτό που έλεγαν οι Παναθηναϊκοί, ότι δεν μετράνε βολές, τότε κακώς μετράει βολές τώρα. Ας αποφασίσουν και οι δύο τι θέλουν, γιατί κάθε φορά είναι κατά το δοκούν. Έτσι. Αλλά κάρτε δικαιοσύνη, όχι με μένα, με άλλους.
0: Μάλιστα. Πάω παρακάτω.
1: Ας μας πούνε λοιπόν, ίσχυαν τα μπλουζάκια, είχαν δίκιο τότε, είπα οι Ολυμπιακοί.
0: Άρης Σπανούλης, αποθεωτική υποδοχή, προσδοκίες μεγάλες.
1: Κοίταξε, αλλάζει το γήπεδο, αλλάζει το μπάτζετ, αλλάζει η νοοτροπία, αλλάζουν όλα. Ο Βασίλης απλά είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Δεν είναι ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, είναι ένα παιδί που μαθαίνει. Είναι πολύ καλή επιλογή για την καριέρα του. Θα διαφωνήσω κάθετα με τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Δεν είναι έτοιμος ο Σπανούλης. Και αυτό φάνηκε από την επιλογή που έκανε να αφήσει στη Μονακό. Ο στρατηγός δεν φεύγει στη διάρκεια της μάχης. Αλλά στον Άρη μπορεί να βρει το περιβάλλον να δουλέψει σοβαρά, να μάθει από τα λάθη του, γιατί νέος είναι. Όλοι οι νέοι θα μάθουν. Έτσι, την εμπειρία την περπατάς. Δεν την αγοράζεις. Λοιπόν, και βεβαίως ενσαρκώνει αυτό που θέλουμε να ζήσουμε όλοι με τον Άρη, γιατί ο Άρης κάποτε ήταν η ομάδα όλων μας. Έτσι, εσύ έχεις προλάβει τις Πέμπτες.
0: Ασφαλώς, αδιαζωτόπος.
1: Αδιαζωτόπος, μπράβο. Έτσι. Και αυτό μάλιστα υπάρχει και σύνθημα, έτσι. Mm-hmm. Να ξανακλείσουμε τα μαγαζιά την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έλα, εδώ Βασίλη μας Λεβέντη. Mm. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Άρης ζει τις μεγάλες στιγμές. Το να φτιαχτεί, το να μεγαλώσει το Αλεξάνδρο είναι και αυτό ένα προαπαιτούμενο για να γίνουν πράγματα. Κάνει πολύ καλές κινήσεις. Η απόκτηση του Χαραλαμπόπουλου είναι σημαντική. Θα ανακοινωθεί όσον όπο. Ο Τολιόπουλος, αν καταφέρει να τον πάρει, γιατί με τους 21 πόντους που έβαλε τώρα αλλάζουν πολλά, αλλά αν καταφέρει να τον πάρει, θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, γιατί ξέρει και τα κατατόπια και γιατί έχει παίξει σπουδαίο μπάσκετ στον Άρη. Γενικώς ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, πώς να το πω, αφήνουν ένα παράθυρο αισιοδοξίας μεγάλο, μπαλκονόπορτα ολόκληρη, ότι το μπάσκετ θα είναι διαφορετικό. Και όπως αποκαλύψαμε και χθες στην εκπομπή μας στο Last Call στο Sportal, και ο Μάκης Αγγελόπουλος ακολουθεί, δίνοντας από 1 εκατομμύριο για ψηλό και κοντό, ώστε να δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι και αυτή ανταγωνιστική. Βεβαίως όλο αυτό το οικοσύστημα δεν μπορεί να το διοικεί ούτε να το σφυρίζει Τσαρούχα, ούτε να το διοικεί ο Κουκουλεκίδης ή μάλλον ο Ηλίας Κορομιλάς και ο Γιώργος Μαυραγάνης από το παταράκι του καφέ του Coffee Island. Βεβαίως όλα αυτά θα τα δούμε, Γιώργο, γιατί πρέπει να μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία. Στις 18 του μήνα έχουμε, μεθαύριο δηλαδή Πέμπτη, έχουμε την απολογία του Προμηθέα και του Βαγγέλη Λιόλιου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Υπάρχει πολύ σοβαρή περίπτωση υποβιβασμού του Προμηθέα και έκπτωσης του Βαγγέλη Λιόλιου. Οπότε περίμενε, γιατί οι εξελίξεις μπορεί να είναι δραματικές και όλα αυτά έχουν ονοματεπώνυμα, έτσι. Μαρούση, Ηλίας Παπαθεοδόρου και Δήμος Στασινόπουλος. Όχι με αυτή τη σειρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή του στήρανε. Και εδώ, αν θέλεις, είναι και άλλη μια αποτυχία του Παναθηναϊκού, που φωνάζει και βρέθηκε ένας σε εισαγωγικά τρελός Στασινόπουλος να κάνει τον Λιούλιο να μην ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Και το λέω αυτό γιατί ήδη έχει επιβάλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού 86.000 ευρώ πρόστιμο στους ανθρώπους που τάχα μου, πριν με βούλευμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ήταν μέτοχοι στον Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε σε μια άλλη ιστορία που θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Όπως επίσης πρέπει να μας εξηγήσουν και πρωτοκλασσάτοι διαιτητές στις κεντρικές επιτροπές διαιτησίας, το είχαμε αποκαλύψει με εκπομπή με τον Νίκο τον Συρίγο στο Pick and Talk, να μας εξηγήσουν γιατί ξέχασαν να κάνουν δηλώσεις ποθενέσχες. Ξέρεις, αυτά είναι πραγματάκια τα οποία πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να τα μαθαίνει και να δίνεται και απαντήσει σιγά σιγά. Γιατί δεν έχει να κάνει το τι κάνει στην προσωπική του ζωή ο καθένας και πώς αυξάνει την προσωπική του, μ' αφήνει παγερά διάφορο. Όταν όμως ελέγχεται για πράγματα και είναι κομμάτι της αξιοπιστίας του συστήματος, πρέπει να φροντίζει να είναι όπως πρέπει να είναι. Το λέω λάθος?
0: Όχι, καθόλου.
1: Έβαλα πολλά πράγματα στη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια σφαιρική εικόνα.
0: Ναι.
1: Μήπως απέτυχε ο Θανάσης για τις βολές?
0: Κάτσε, ο φοβελός μου Θανάσης, γιατί το λες έτσι όμως? Ναι.
1: Όχι, λέω το γιατί δεν το βάλα δύσκολα, ρε παιδί μου, γιατί είναι δύσκολη
0: αυτή
1: η εξίσωση.
0: Ναι, στο παρελθόν έχει αδικηθεί κάποιες φορές, αλλά αυτό τι σημαίνει, να υπάρχει αδικία σαΐ? Στο ποδόσφαιρο τότε να ζητάνε οι Παναθηναϊκοί να κάνουμε παράγκα επειδή είχε Ολυμπιακός, αυτό δεν έχει καμία λογική και είναι επικίνδυνος τρόπος σκέψης. Λέει ο φίλος μου Θανάσης.
1: Έχει δίκιο ο Θανάσης αυτό που λέει. Απλά το ότι έχει αδικηθεί κάποιες φορές το είπε τότε ή το λέει τώρα μετά από, αφού έχουμε απομακρυνθεί από το ταμείο? Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί μετά από 10 χρόνια ο φίλος ο Θανάσης από την πλευρά του Ολυμπιακού μπορεί να λέει, όταν ενδεχομένως θα αδικείται αυτός από τη δίκαια, ότι ναι, είχε αδικηθεί και ο Παναθηναϊκός πριν από λίγα χρόνια και τώρα να φωνάζει ότι σας κερδίσαμε δίκαια. Ας κάνει μια, πώς θα το πω, ενδοσκόπηση και μια. Ας μιλήσει με τον καθρέφτη του. Τότε έλεγε το ίδιο πράγμα, ότι το πήραμε άδικα, το πανηγύρισε αυτό το πρωτάθλημα ή όχι?
0: Μάλιστα. Είναι σαφές. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργαρα.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Και είναι μαζί μας το I love σουβλάκι. ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας. Κοτόπουλο χοιρινό, πολύ καλά ψημένα και καλαμάκια και τυλιχτό και μερίδα σε όλες τις περιοχές. Από πού? Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι. Γέρακα, Παλίνη, Πολύδροσο, Κηφισιά, Μαρούσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση Κουκουβάουνες. Παντού I love σουβλάκι. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε online την παραγγελία σας delivery και έρχεται αμέσως στο σπίτι, στο γραφείο, στην επιχείρησή σας η παραγγελία σας. I love σουβλάκι και καλή όρεξη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
12: Συντονίσου.
14: Για πυροτέχνημα και μέτρο χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, όσον αφορά την πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακίνηση των κάτω των 24 στα μέσα μεταφοράς και την αντίστοιχη του κόμματος Ελλάς για δωρεάν μετακίνηση για όλους. Πυροτεχνήματα είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που αποτυχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και να αρκοθετούν το μέλλον της νέας γενιάς, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Με προβλήματα άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπάρχει τυρί και φάκα. Η υπογραμματέα ενημέρωση τη Πομιδά, Μάνος Κρανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, τονίζοντας ότι η επιδότηση είναι μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και από εκεί και πάνω χρειάζεται να βάλει ο καθένας δικά του χρήματα. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλας Σημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των mail ψηφοφόρων από δημοελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγήθηκε στους δικαστές η εισαγγελέα του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Στους Ρωμά επιρρύπτει ευθύνες η ΠΟΕΔΗΝ για τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Βοήθησε ένα παιδί βαριά τραυματισμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι Ρωμά συγγενείς του παιδιού και των τεσσάρων ακόμα τραυματισμένων Ρωμά δημιούργησαν μεγάλη ένταση και φαίνεται πως η γυναίκα δεν άντεξε την πίεση. Στον Κόρυδαλο επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την εκτέλεση της απόφασης του Αριοπάγου, η οποία τον στέλνει ξανά πίσω στη φυλακή. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε με πνευμονολογικό πρόβλημα. Στον καιρό έθριος σήμερα ο καιρός, άνεμοιος 5 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο, στην Αττική ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
15: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα τον 943 Intervet and Sports. Το ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα και το ραδιόφωνο που ανάμεσα σε όλα τα άλλα σας στέλνει για τρεις ημέρες δύο διανυκτερεύσεις στη Σύφνο, στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατήγιαλο στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφετε το όνομά σας και τη λέξη Σύφνο. Η κλήρωση θα γίνει την μεθεπόμενη 5η 25 του μηνός στην εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα 9 με 10 το πρωί με τον Πάνο Προυναρά και τον Γιώργο τον Γεωργιάδη.

0: Και πάμε στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλά, καλά. Εσύ τι γίνεται? Είχατε εκπομπή, είδα πάλι. Πάτε να παρασύρετε τον Γιώργο Γκαλίδη στα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, και τα κατέχει ο κερατάς. Τα κατέχει.
1: Εντάξει.
0: Ξέρει από ποδόσφαιρο όσο.
1: Ξέρει να καλά.
0: Ακριβώς. Ναι, αυτό ναι. Λοιπόν, και μας είπε και χθες, μας είπε και σήμερα, είναι πρώτον πυλών ο Μπράντοβιτς. Δεν θέλω πληροφορίες δικές σου. Θέλω το σχόλιο σου. Το βλέπεις ως λύση για τον Παναθηναϊκό?
1: Αλίμον, αν δεν βλέπεις τον Μπράντοβιτς ως λύση για τον Παναθηναϊκό. Είναι αυτή τη στιγμή από κάθε άποψη, μετά την αποχώρηση του Εργίνα Ταμάν, ο οποίος έφυγε σαν φίλος, και αυτό δείχνει το πόσο τεράστιος οργανισμός είναι ο Παναθηναϊκός, ότι έπειτα από μια χρονιά η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη και μια χρονιά η οποία δεν μπορείς να πεις ότι είναι πετυχημένη, ίσα ίσα που υπάρχει το ιστορικό κάζο της μη παρουσίας στο Final Four στην Αθήνα, όπως και να έγινε αυτό, έγιναν λάθη πέρα από, πέρα από τον πόλεμο που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά και φέτος. Έχουν γίνει λάθη και από την τεχνική ηγεσία, είναι φανερό αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι κλείνει το κεφάλαιο Αταμάν και κλείνει με αυτόν τον τρόπο, με έντονα συναισθήματα και με πάρα πολύ, θα τολμήσω να πω, σεβασμό, με πάρα πολύ σεβασμό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και αυτό φάνηκε και από την αγκαλιά που πήρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Εργίνα Αταμάν, από τα λόγια και των δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό που είπαμε το
0: είναι αυτό που λέμε βελούδινο.
1: Ναι. Από εκεί πέρα, ναι, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη λύση για τον Παναθηναϊκό. Έπειτα από το πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, από το 2012 που έφυγε, είναι πια 14 χρόνια, νομίζω ότι και οι δύο πλευρές έχουν φτάσει στο σημείο να μπορούν να κάτσουν στο τραπέζι και να μιλήσουν ανοιχτά για το παρόν και το μέλλον του Παναθηναϊκού. Έχει πάντα ειδικό βάρος, συγγνώμη, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στους λάθους του Παναθηναϊκού και στη διοίκηση, και ελπίζουμε να κλείσει θετικά αυτή η προσπάθεια, η οποία νομίζω ότι θα ξεκινήσει τέλη της εβδομάδας.
0: Μάλιστα. Και τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πώς να το πω τώρα. Εκτός τρέχουσας ύλης, χθες το βράδυ με απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα ξαναμπαίνει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε βγει με μια απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, και θέλω να μου πεις αν έχεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό.
1: Κοίταξε, τα 25 χρόνια της ισόβιας κάθεξης, που δεν είναι ισόβια ούτως ή άλλως.
0: Ναι, με βάση τον νόμο.
1: Ναι, πρέπει να εξαντλούνται αν δεν συντρέχει λόγος υγείας, δηλαδή έχουμε δει πολλές φορές. Αντιλήφθηκα την κατάσταση την οποία, γιατί είχε έρθει φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας εκείνες τις μέρες ο κύριος Μπακογιάννης και είχε
0: παραπονηθεί
1: ότι αν θα, είχε πει ότι δεν ξέρω τι θα έκανα αν έβλεπα τον Γιωτόπουλο στο δρόμο και δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Θέλω να πω όμως ότι για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, αν θεωρούμε ότι αυτό είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης, όπως αντιμετωπίζεται από το σύνολο των ΜΜΕ του τόπου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, λένε ότι λειτουργήσε η δικαιοσύνη και χαιρετίζουν την λειτουργία της δικαιοσύνης στην περίπτωση του Γιωτόπουλου. Αν όμως για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη πρέπει να λέγεσαι Μητσοτάκης επί της ουσίας, πάει να πει ότι κάτι λάθος υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Και συνεχίζεται αυτό το λάθος. Δεν είμαι νομικός για να κρίνω την υπόθεση του Γιωτόπουλου. Κοινωνικά θα σου πω ότι ναι, πρέπει να ολοκληρώνει την κάθεξή του ο κάθε ένοχος με βάση την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν πρέπει όμως να λειτουργεί πάντα η δικαιοσύνη στην Ελλάδα ανεξάρτητα με το επώνυμο του θύματος,
0: προφανώς,
1: της οικογένειας του θύματος. Δηλαδή θέλω να πω ότι και οι συγγενείς των Ντεμπών και ο Πλακιάς και η Καρυφιανού και ο Ασλανίδης και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που εδώ και τόσα χρόνια βλέπουν τον Καραμαλή να κόβει βόλτες και να είναι σε ψηφοδέλτια, βλέπουν τον Τριαντόπουλο που θεωρούν υπεύθυνο ότι για τον μπάζωμα να μην περνάει ούτε καν από δίκη, όπως και ο Καραμαλής, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Μπορεί να τους συναντήσουν αυτούς τους ανθρώπους στον δρόμο, τους οποίους δικαίως ή αδίκως τους θεωρούν υπεύθυνους για τη δολοφονία των παιδιών τους. Δεν θα πρέπει και εκεί η δικαιοσύνη να λάβει τα μέτρα της? Δεν θα πρέπει και εκεί να λειτουργήσει? Δεν θα πρέπει να λειτουργήσει σε όλες τις περιπτώσεις που το θύμα ή η οικογένεια του θύματος δεν ανήκει σε κάποιο πολιτικό σόι ή δεν ανήκει στην οικογένεια του πρωθυπουργού. Ναι. Δεν θα πρέπει όλοι να είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Είτε είμαστε θύματα είτε θύτες. Αυτό λέω εγώ. Γιατί είναι μια κουβέντα που η οποία δεν μπορεί να εξαντληθεί στα λεπτά αυτά που με βγάζει στον αέρα το ραδιοφόνο.
0: Είναι σαφές.
1: Όμως λέμε ότι, ξαναλέω και θα το πω πάρα πολλές φορές, χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ειρήνη. Και είναι μια απόφαση αυτή που νομίζω ότι δεν πηγαίνει για να βοηθήσει την κοινωνική ειρήνη, αλλά ρίχνει λάδι στη φωτιά. Γιατί βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη τελικά λειτουργεί μόνο όταν πρόκειται για αυτούς που έχουν μπάρμπα στην κορώνη και όχι για όλους.
0: Νίκος Συρίγος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος.

0: Ο Τόν Κωσενγκέλια, ο Ζαν Μοντέρο και ο Τόμας Ουόκα πήραν τα βραβεία της σεζόν από την Ένωση των Παιχτών της EuroLeague. Ο παίκτης του Ολυμπιακού πήρε βραβείο, το βραβείο Fair Play, συγκεντρώνοντας 26% ψήφων από την Ένωση, με τον Μοντέρο να αναδικείται καλύτερος πρώτο εμφανιζόμενος με 57%. Στο Σεγγέλια κατέληξε το βραβείο του παίκτη με τον περισσότερο σεβασμό. 41% των ψήφων πήρε ο Γεωργιανός. Και πάμε να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιώργο. Έβαλες, να ρωτήσω κάτι, έβαλες ξυπνητήρι για να δεις το ή έμεινες με ανοιχτά τα μάτια μου όταν το γλυφίδες για να δεις Ιράν Νέα Ζηλανδία.
0: Το οποίο ήταν και ένα καλό παιχνίδι από ό,τι διαβάσαμε εκ των υστέρων.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Από ό,τι διαβάσαμε, πώς το πες εκ των υστέρων.
0: Τι να κάνω, δεν έβαλα.
1: Αυτό είναι που λένε και στο τάβλι κάποιες φορές που λέει ότι οι φυλακισμένοι δεν το παίζουν.
0: Έτσι, το θέμα είναι αν θα βάλει κανείς ξυπνητήρι να δει Αργεντινή Αλγερία 4 ώρα.
1: Αυτό είναι θέμα τώρα. Αυτό είναι πραγματικό θέμα.
0: Υπάρχει δίλημα. Τώρα να σου πω ότι το σκέφτηκα καν στο Νέα Ζηλανδία με. Δεν το σκέφτηκα με Ιράν, όχι.
1: Ούτε κατά διάνοια. Εγώ πιστεύω σήμερα, δεν ξέρω αν θα σκεφτείς και το μία η ώρα Ιράκ Νορβηγία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί νωρίτερα έχει το Γαλλία στην Εγάλη.
0: Ναι.
1: Για να αρχίσουν να μπαίνουν και τα γερά κανόνια.
0: Εκεί εντάξει, ρε φίλε, μέχρι εκεί εντάξει, ναι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή να δούμε και τη Γαλλία, να δούμε και την Αργεντινή όπως θα τη δούμε τέλος πάντων. Όποιος είναι ξύπνιος, όποιος θα αντέξει, αλλά μπαίνουν τα γερά κανόνια σιγά-σιγά. Η Ισπανία μας απογοήτευσε χθες όλους, ακόμη περισσότερο τους συμπατριώτες της, σε ένα παιχνίδι όπου, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, κάπου διάβαζα ότι έγραψε μια απίστευτη, απίθανη ιστορία το πράσινο ακροτήρι. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου, πέραν του Βοζίνια, αυτού του καταπληκτικού 40χρονου τερματοφύλακα, ο οποίος έκανε το μάτι της ζωής του, ας πούμε, θυμάσαι πως λέγανε παλιά, γράφανε κάτι υπερβολήν οι αθλητικές εφημερίδες σε τίτλους «Κατέβασε τα ρολά».
0: Ναι.
1: Και μέσα έπιανε και τα ντερά του. Το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς.
1: Αυτές οι υπερβολές του κυτρίνου τύπου που έλεγε και ο Ναύαρχος Γελεβουρδέζος στο δεσπινή διευθυντής. Λοιπόν, έκαναν ένα φάουλ σε όλο το μάτς.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό έλεγα προηγουμένως. Εντυπωσιακό. Και αυτό στη μεσαία γραμμή τρεχαγύρευε δηλαδή.
1: Απίστευτο. Και παίζει με την Ισπανία, ας πούμε. Αυτό τώρα τι σημαίνει από την άλλη πλευρά? Σημαίνει ότι η Ισπανία πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το μέλλον της στη διοργάνωση, διότι όταν δεν χρειάζεται να σου κάνει φάουλ και το πράσινο ακροτήρι, νομίζω ότι ο προβληματισμός πέραν της ισοπαλίας είναι επαυξημένος. Κάτι δεν κάνεις καλά. Όταν μπήκε ο Γιαμάλ, έδωσε λίγο πνοή. Αναγκάστηκε να ρίξει το Γιαμάλ, θα πούμε, ομοσπονδιακός πόντης, γιατί προερχόταν από τραυματισμό και δεν ήθελε να ρισκάρει. Υποτίθεται ότι δεν θα έπαιζε και καθόλου, αλλά όταν είδε τα σκούρα, τον έβαλε μέσα στο μάτς. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε και αυτός να αλλάξει τη ροή του αγώνα και έμεινε στην πρώτη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης του παιχνίδι, σε αυτό το άσφαιρο 0-0, όπου οι Ισπανοί έκαναν 7 φάσεις και πρέπει να τις έπιασε και τις 7 ο Βοζίνια.
0: Ναι, τρομερός.
1: Δεν πήγανε στα πουλιά, απέκρουε τερματοφύλακας. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν θυμάμαι. Από χθες, επειδή είναι πάρα πολλά τα μάτς, είναι αυτό που λέμε υπερτροφοδοσία πληροφορίας στον εγκέφαλο, όπως και προσώπων. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έχω τις σημειώσεις, δεν μπορώ να τα βάλω κάτω με σειρά να θυμηθώ τι είπαμε χθες και τι πρέπει να πούμε σήμερα, τι αφήσαμε από χθες και τι πρέπει να συνεχίσουμε σήμερα. Αν έχεις εσύ κάποια ερώτηση, με διευκόλυνε να σταθούμε σε κάποιο πρόσωπο ή σε κάποιο αγώνα περισσότερο σε ό,τι αφορά την χθεσινή ημέρα.
0: Θα σου πω, εγώ πάντα περιμένω να δω κάτι καλό από μια ομάδα που είχε έναν πληθωρισμό αστέρων, και αυτή είναι το Βέλγιο. Το περίμενα και στα προηγούμενα Μουντιάλ που είχε τους αστέρες της σε μεγαλύτερη αχμή από ό,τι έχει τώρα. Το περίμενα και χθες και άνθρακες ο θησαυρός. Εγώ θεωρώ συνολικά το Βέλγιο των τελευταίων 10 χρόνων θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις σε Μουντιάλ και Γιούρο.
1: Γιατί την απάντηση, θα είμαι λέω πιο αυστηρός κριτής. Το Βέλγιο εγώ το παραλληλίζω ελαφρώς με την Ολλανδία. Όχι επειδή ανήκει στις κάτω χώρες, ας πούμε, τις αποκαλούμενες, αλλά γεωγραφικά δηλαδή, αλλά γιατί έχουν αστέρες και είναι losers. Απλώς οι Ολλανδοί έχουν πιο βαριά φανέλα και φαίνεται πιο πολύ. Κάνει πιο πολύ γκέλ, κάνει πιο πολύ αίσθηση. Έχουν πάει σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου και έχουν οδηγήσει τη στάμνα στη βρύση και την έχουν σπάσει. Δεν έχουν καταφέρει να πιούν νερό. Αλλά κατά τα άλλα, θεωρώ, παρότι δεν μοιάζει το ποδοσφαιρό τους, της Ολλανδίας με το Βέλγιο, είναι όμως γειτονικές χώρες, έχουν ποιότητα μεγάλη και οι δύο. Έχουν γενικότερα ομάδες τα τελευταία, όπως είπες, 10 χρόνια, ιδιαίτερα οι Βέλγοι που έκαναν την εξέλιξή τους, οι φουρνιές αυτές οι δύο των ποδοσφαιριστών που βγήκαν πριν από 10 χρόνια και αυτή που ακολούθησε, θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στο μέτρο του που θα μπορεί να πιάσει το ταβάνι του το Βέλγιο, για να μην παρεξηγούμε. Γι' αυτό είπα ότι η Ολλανδία είναι πιο βαριά πανέλα. Η Ολλανδία μπορεί να πάει σε τελικό. Θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αν βλέπα το Βέλγιο ακόμα και σε τελικό να διεκδικεί το Μουντιάλ. Δηλαδή θα ήταν από τις μεγάλες εκπλήξεις. Θα μπορούσα να το παραλληλήσω ακόμα και με το Euro που πήρε η Ελλάδα, ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Κατά τη στοιχεία για μένα. Για μένα. Να πάρει Μουντιάλ, έτσι, το Βέλγιο. Δεν μιλάω για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν μιλάω για Euro. Μιλάω για παγκόσμιο κύπελλο. Δεν περιμένω πολλά πράγματα από το Βέλγιο, όχι. Εγώ από τη δική μου πλευρά δεν περιμένω πολλά πράγματα από το Βέλγιο και θα έλεγα ότι δεν μπορώ να πω ότι με απογοήτευσε. Η Αίγυπτος, εντάξει, πήρε τον βαθμό. Να πρέπει να πούμε κάτι και για το Δόνι, γιατί ναι. Αυτό είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που τσιμπάει βαθμό. Κάτι καταγράφει σε παγκόσμιο κύπελο και αξίζει, είναι αξιομνημόνευτο αυτό. Αξίζει να το πούμε. Η Σαουδική Αραβία. Κάπως έτσι το περίμενα αυτό το μάτσο, να σου πω την αλήθεια. Με την Ουρουγουάη που δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για την Ουρουγουάη να περιμένει, εγκλωβίστηκε, δεν μπορεί να τα περιμένει όλα με το Βαλβέρδε. Μπορώ να πω λοιπόν ότι παίζοντας και λίγο με ελληνική τακτική προπονητή και ο Δόνης, όλο το πρώτο ημίχρονο, τα στιγμιότυπα τα οποία περισσότερο παρακολούθησα, γιατί ειδικά του δεύτερου ημίχρονου, γιατί όσο άντεξα, εν πάση περιπτώσει, πριν κατακλυθώ που έλεγαν και παλιά, είδα να πες να φοβάται ο Γιάννης τον Γιώργο, κοντά οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, κανείς δεν απλωνόταν στο γήπεδο. Άμα δεν κατέβεις, άμα δεν ανοιχτείς, άμα δεν κάνεις επίθεση, να σε ακολουθήσει η ομάδα και να σε ακολουθήσει και ο αντίπαλος, ας πούμε, να δημιουργηθούν διάδρομοι, να δημιουργηθούν κενά, να μπορεί να γίνει μια κόντρα επίθεση, να υπάρξει ένα transition, λογικό είναι ότι δεν θα δει ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν θα υπάρξει ρυθμός, δεν θα υπάρξει ένταση και κάπως έτσι κυλήσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά νομίζω, όπως είπε και ο Δόνης, το διατάφτα για τον Έλληνα προπονητή και τους Σαουδάραβες είναι ότι ξεκίνησε η διοργάνωση έχοντας πάρει ένα βαθμό από μια ανώτερη ομάδα. Μα δεν θα πεις θα συναντήσεις μονίμως ανώτερες ομάδες. Ναι, είναι ανώτερη ομάδα η Ουρουγουάη και αυτό είναι το θετικό για τον Δόνη, που παράλληλα έγραψε και τη δική του ιστορία ως Έλληνας προπονητής με τον πρώτο βαθμό. Γενικά μέχρι τώρα δεν έχω δει πλην των τερματοφυλάκων, θα έλεγα.
0: Καλούς
1: τερματοφύλακες, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Δεν έχω δει κάτι που να μας έχει εντυπωσιάσει. Είναι πολύ νωρίς. Μπορεί ακόμα να είναι. Αυτό που λέμε και στις περιγραφές μας όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι, να είναι οι αναγνωριστικές μπαλιές, να είναι ακόμη η αρχή, οι πρώτες στιγμές στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή. Όλοι είναι σφιγμένοι, όλοι είναι κουρασμένοι προερχόμενοι, ειδικά και οι Ευρωπαίοι, από μια καταπονημένη για αυτούς χρονιά. Και να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι και καλοκαίρι. Να κλείσουμε με αυτό.
1: Είναι καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Και στην Αμερική κάνει ζέστη, ειδικά σε ορισμένες πολιτείες,
0: παρακάνει,
1: πόλεις, και αναλόγως με την ώρα που διεξάγονται τα μάτς.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η Ισπανία, ας πούμε, είναι κάτι που μας δεν το είπαμε χθες και το σκεφτόμουν στη βραδινή μας εκπομπή, στη νυχτερινή μας εκπομπή στο Sport.gr, το Last Call μας. Μου διέφυγε εμένα εντελώς να το πω, γιατί είναι ένα ελαφρυντικό αυτό. Δηλαδή η Ισπανία έπαιζε νομίζω μία η ώρα, ας πούμε, μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή θα ήθελα να δω την Ισπανία στις 8:09 το βράδυ τοπική.
0: Απολύτως.
1: Θα διαφορά. Δεν θα είναι το ίδιο πράγμα, είμαι σίγουρος.
0: Το πιστεύω κι εγώ.
1: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτό όντως είναι ένα ελαφρυντικό και μια, ας το πούμε, δικαιολογία. Αλλά δεν μπορούν να την επικαλεστούν οι προπονητές, διότι σήμερα έπαιξε η Ισπανία, χθες έπαιξε η Ισπανία στη 1 το μεσημέρι, αύριο έπαιξε η Γερμανία, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Οπότε το ίδιο θα ισχύει για όλους. Μία ή άλλη έρχεται.
0: Δήμο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης, τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Να μείνετε όμως συντονισμένοι. Να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports με τη Ζέτα Θεοδωρακόπουλου. Και στις 2:30 αναλυτική ενημέρωση, πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Στις 3 έρχεται, ανοίγοντας τις γραμμές επικοινωνίας, ο Θέμης Παλιούρας. Καλό απόγευμα.

0: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervet Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
3: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
2: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
3: Με απεριόριστη θεματολογία.
2: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
3: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
2: στις 7 και 25 για σχέσεις
3: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
3: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
2: άπειρα θέματα
3: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
2: Το θέμα είναι
3: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
2: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
10: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
12: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι

0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό. Και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. Αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης. Γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

σε όλες και σε όλους, παιδιά. Ζεσταθήκατε αρκετά ή όχι ακόμα? Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Εύχομαι όμως να είστε όλοι κάπου δροσερά. Πίνουμε νεράκια, πίνουμε χυμούς, βάζουμε καπέλο, ξέρετε τα γνωστά. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να σε δροσίζει και η παρέα σου. Γι' αυτό μένεις εδώ. Ερχόμαστε μετά τις 4 και με TikTok Live, έτσι, να ακούσουμε κομματάρες, να γελάσουμε, να πούμε διάφορα περί έργα αστεία, σοβαρά, ό,τι θέλετε. 6-9-8-9-8-60-147. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, γιατί δεν συστήθηκα κιόλας. Πάμε με τις μουσικές μας, επιστρέφω αμέσως.

Καλά τώρα, ξέρεις, καμιά φορά λέμε εγώ ποτέ δεν θα. Και μετά από λίγο καιρό βλέπεις τον εαυτό σου μπλεγμένο στην ίδια κατάσταση. Καλώς τον Γιώργο, καλώς τον Σωτήρη, γεια σου Παναγιώτη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα. Παντού.
1: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Γύρινα πίσω, yes, το τηλεφώνα, Χόρχε. Καλώ το Γιώργο μα από τα Τρίκαλα. Πω, παιδιά, έχουν μεγάλο πρόβλημα εκεί στα Τρίκαλα, θέλω να πω. Όλη η πόλη λόγω του ίντερνετ. Χαιρόμαστε όμως που βρίσκεις τρόπους, Γιώργο, για να είσαι κοντά μας ραδιοφωνικά. Είναι εξάρτηση, βρε παιδί, με αυτό που έχουμε πάθει εδώ. Κάθε μέρα, όλη μέρα μαζί.

Α, αυτά είναι. Αυτός φυσικά ήταν ο Ιορδάνης αγαπητός, παιδιά. Έτσι, αυτή τη σύνθεση του Φίβου, την οποία πρώτα έχουμε απολαύσει από τον Γιώργο Λεμπέση το 1999. Και αυτή τώρα ήταν μια επανεκτέλεση του 2026. Καλώς τον και τον φίλο μου, τον Γιάννη, τον Πρωτόπαπα από τη Θεσσαλονίκη. Καλώς τη Διονυσία. Τι έγινε, Διονυσία? Λοιπόν, έχει ζητήσει και το δικό του τραγούδι ο Γιώργος. Εννοείται θα το βάλουμε σε λιγουλάκι. Και τι γίνεται εκεί σαν Τρίκαλα, Γιώργο? Σας έχουν δώσει καμιά εξήγηση? Γιατί όλη η πόλη δεν έχει ίντερνετ, παιδιά, είναι σοβαρό το θέμα. Δηλαδή με δεδομένα, και πόσο να είσαι με τα δεδομένα? Αν μπορείς να έχεις απεριόριστα, καλώς. Αλλιώς όμως... Τι γίνεται και τώρα, τι γίνεται τώρα? Τώρα να σου πω τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να πάρεις να παραγγείλεις μία πίτσα, Γιώργο. Μία πίτσα από την Pizza Fan. Πιο συγκεκριμένα την πίνεις σαν μαργαρίτα lime. Θα έχεις δώρο μαζί μία green lemon lime 330 ml. Απόλυτη lime εμπειρία με την υπογραφή του Σκαρμούτσου. Μην το χάσεις. Καλώς την και τη Μαρία μας τη Μαγκονάκη. Ευχαριστώ, λέει ο Γιώργος, για το τραγούδι της Ανδρομάχης που ακούσαμε νωρίτερα. Λοιπόν, όπως είπα, παιδιά, θα ανοίξουμε TikTok Live σήμερα. Λίγο μετά τις 4. Και κοίτα τώρα να δεις, ήθελα να σας πω, θα το βρω όμως, γιατί κάπου εξαφανίστηκε εδώ μέσα από τις καρτέλες που έχω ανοιχτές. Υπάρχει μια φράση, λέει, που λένε οι άνθρωποι που έχουν υψηλό EQ, μεγάλη ενσυναίσθηση, κάτι τέτοιο. Θα το βρω και θα σας το πω. Γιατί θα μου πεις να τσεκάρεις αν είσαι ανάμεσα σε αυτούς? Ναι, γιατί όχι, μπορεί να το λέω και να μην το ξέρω. Ή τέλος πάντων να το μάθουμε τι είναι. Μπορεί να βοηθήσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, τώρα μιας και έχουμε μείνει σε εκείνα τα ωραία τα παλιά,

Έμπνευση σου λέω. Η Διονυσία λέει, βάλω ένα περιόριστο για ένα μήνα, Βλαχόμ.

Και αυτό, Γιάννη, αφιερωμένο σε σένα που μας το ζήτησες. Πηγαίνοντας σιγά σιγά, παιδιά, προς το στρογγύλεμα της ώρας. Μένετε συντονισμένοι, σε λίγα λεπτά ανοίγει και το TikTok live μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα.

0: γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
0: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
6: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα.
0: Και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
6: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
0: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
6: Με απεριόριστη θεματολογία.
0: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
6: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
0: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
6: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
0: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
6: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
0: άπειρα θέματα
6: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
0: Το θέμα είναι
6: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
0: Συνεχίζεται.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Αυτά είναι, παιδιά. Λίγο το λογαριασμό, παρακαλώ. Και επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Λίγα λεπτά, μερικά δευτερόλεπτα έχουν απομείνει εδώ για να ανοίξουμε και το live μας, παιδιά. Άννα Μαρία Νικολαίδου κοντά σας μέχρι τις 6 και στο 698-9860-147 στέλνετε μηνύματα με Viber ή SMS, studio papakiangiradio.gr. Και με ένα τραγούδι τώρα το επόμενο που νομίζω έρχεται σαν συνέχεια, γιατί ζητάς το λογαριασμό και μετά ρωτάς τι χρωστάω, τι σου χρωστάω, Ελικοκίνου, Φίβος, φύγαμε.

Βάλει και κάτι παραπάνω, λοιπόν, αν θέλεις. Αυτή ήταν η Ελικοκίνου και καλώς ήρθατε, παιδιά, όσοι τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Και πάντα υπάρχει και το next.ngradio.gr όπου μπορείτε να αφήνετε και τις φωνητικές σας αφιερώσεις και τις γραπτές φυσικά. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε αυτό τώρα το πολύ ενδιαφέρον, λέει, που κάνουν μια συγκεκριμένη λέξη, ούτε καν φράση, λέξη που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, λέει, που έχουν υψηλό EQ για να γίνουν πιο πιστικοί, σύμφωνα με την επιστήμη πάντα. It was 144 years ago. Λοιπόν, η λέξη, παιδιά, που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που έχουν ψηλό EQ είναι περισσότερο το εμείς παρά το εσύ. Θα έχετε παρατηρήσει ενδεχομένως ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να γίνονται πάρα πολύ πιστικοί, να επηρεάζουν τους γύρω τους θετικά σε διαφορές συνθήκες. Κάποιοι μπορεί να έχουν την προσωπικότητα, μπορεί να έχουν και το χάρισμα. Οι άνθρωποι, λέει, με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, αυτό είναι το EQ, χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά τη λέξη εμείς. Από την άλλη, βέβαια, αν έχεις κάνει ένα λάθος, δεν θα πεις φταίξαμε εμείς. Θα πεις εγώ έκανα το λάθος. Μην μπερδευτούμε. Αλλά η χρήση αυτή της λέξης του εμείς, δηλαδή, δημιουργεί έτσι μια αίσθηση ομαδικότητας, μια αίσθηση ότι, ότι εκτιμάς τις ικανότητες και τις δυνατότητες των άλλων γύρω σου. Και ότι τους αισθάνεσαι βασικό μέρος των όποιων αποφάσεων πρέπει να πάρθουν. Και ο λόγος μας με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο δεικτικός. Αυξάνεται η ικανότητα της πειθούς, ενισχύεται το ενδιαφέρον για μελλοντική αλληλεπίδραση και είναι ιδανική όταν θέλουμε να προτείνουμε αλλαγές, να βελτιώσουμε διαδικασίες, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα σε ομαδικό επίπεδο. Εσείς, άραγε, το χρησιμοποιείτε συχνά, το κάνετε συχνά αυτό? Έχετε συναντήσει ανθρώπους που να το κάνουν και πώς σας έχουν εμπνεύσει? Καλώς τους και όλους τους φίλους που έχουν συντονιστεί εδώ στο TikTok. Ο Γκαντέμος Αυρούλης εδώ, λοιπόν, λέει φυσικά. Άλλο Τζένι Μεντζό, καλώς τον. Γεια σου, Νικόλα Μασομαράκη. Καλώς τον και τον Γιώργο, καλώς τον και τον Δημήτρη. Γεια σου, Περικλή. Γεια σου, Λίνο. Δύσκολα τα πράγματα θα ακούσουμε στη συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και του Σουάν.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Bread.
6: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 97.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
9: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
13: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
14: Η ώρα είναι 4:30.
15: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.

Αυτή ήταν η Ντέμι και ανεβαίνω. Και είσαι έτοιμος τώρα, είσαι έτοιμη να ακούσεις τη σοβαρή είδηση της ημέρας. Έλα παιδιά, τιμή ευκαιρία σου λέω. Πωλείτε, το πουλάει το σπίτι Ατζελίνα Τζολί. Έλα παιδιά, έλα να ακούω ενδιαφερόμενους τώρα. Πωλείτε λέει η θρηλυκή βίλα της Ατζελίνας Τζολί στο Λος Άντζελες. Τι μου λες? Κοίτα να δεις που με πέτυχε ακριβώς τη φάση που ήθελα να πάρω σπίτι. Έψαχνα μια ευκαιρία. Έτσι λίγο έξω ρε παιδί μου πια, να αλλάξουμε λίγο τον αέρα μας, να πάρουμε λίγο American Air. Γεια σου Νικόλα μου από Θεσσαλονίκη. Στην αγορά λοιπόν έβαλε το Iconica, έτσι θα είναι και Iconica άμα το πάρει. Στο Λος Άντζελες ακίνητό της η Ατζελίνα Τζολί ζητάει παιδιά μόνο 29 ακόμα εκατομμύρια δολάρια. Τζάμπα σου λέω, ευκαιρία. Την είχε αγοράσει την έπαυλη τότε πριν από 2 χρόνια, αφού το ομολόγησε ότι ήθελε να φύγει οριστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να μετακομίσει στο εξωτερικό. Α, γεια σου Μυστίξ, ευχαριστώ. Η 50χρονη ηθοποιός αγόρασε την έπαυλη στην οποία κάποτε έμενε ο εμβληματικός σκηνοθέτης Σέσιλ Ντεμίλ και 24,5 εκατομμύρια. Όπα, συγγνώμη. Το αγόρασε για 24,5 εκατομμύρια και τώρα το πουλάει 29,9. Δεν γίνονται αυτά. Ωστόσο, λέει, έχουν ήδη από το 25 ακόμα να το πουλήσει. Να κυκλοφορούν οι φήμες ότι ετοιμάζεται να βάλει τη βίλα προς πώληση. Παραδέχτηκε ότι θέλει να φύγει από το Λος Άντζελες. Τι με νοιάζει εμένα αν θέλει να φύγει? Αυτή δεν πάει να φύγει. Να φύγει. Με ρώτησε εμένα αν εγώ θέλω να φύγω από την Αθήνα, ας πούμε. Θα ήταν γεγονός. Αλλά εξήγησε ότι σύμφωνα με τους όρους διακανονισμού διαζυγίου της με τον Πιτ, είναι υποχρεωμένη να παραμείνει στην Καλιφόρνια μέχρι όλα τα παιδιά να ενηλικιωθούν. Και ήλπιζε να περάσει πολύ χρόνο στην Καμπότζη, όταν θα ήταν ελεύθερη να μετακομίσει. Το πουλάει όμως το σπίτι, παιδιά. Τζάμπα πράγμα, Νικόλα. 29,9 εκατομμύρια. Θα πω το κλασικό. Έτσι να βάλουμε λίγο όλοι από κάτι, θα έχουμε μια βίλα, παιδιά, στο Χόλιγουντ. Να πάμε εκεί. Μεγάλωσα σε αυτή την πόλη, περίμενε, δεν τελειώνει έτσι. Είμαι εδώ επειδή πρέπει να μείνω μετά από ένα διαζύγιο, αλλά μόλις γίνουν 18 ετών θα μπορώ να φύγω. Hooray! Όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια θέλεις ιδιωτικότητα, θέλεις ηρεμία, θέλεις ασφάλεια. Έχω ένα σπίτι τώρα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, αλλά μερικές φορές θέλω να γυρίσω πίσω. Μετά το LA περνάω πολύ χρόνο στην Καμπότζη, θα περνάω χρόνο επισκεπτόμενη τα μέλη της οικογένειάς μου, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο. Α, υπονοεί ότι μετά θα τα αφήσει τα παιδιά. Θα φύγει μόνη της, θα πάει στην Καμπότζη. Μοναδική ευκαιρία λοιπόν, παιδιά, δεν το ξαναλέω. Σαν αγγελία τώρα το διαβάζω. Τιμή ευκαιρία, τέτοιο κομμάτι δεν θα ξαναβρεις. Ένα κομμάτι της ιστορίας του Χόλιγουντ. Ένα εμβληματικό συγκρότημα. Διαμορφώθηκε, στο οποίο μάλλον διαμορφώθηκε το μέλλον της μικρής και της μεγάλης οθόνης. Τι μου λες? Σχεδιασμένο λέει το 1913. Έχει και ιστορία, Τζον Μίχο. Έχει και ιστορία. Συγγνώμη, και το πήρε ο Ντεμίλ το 16 και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα καταφύγιο κινηματογραφικής καινοτομίας. Αυτό είναι όντως η αγγελία. Έτσι. Άμα θέλει και η Ατζελίνα. Η Ατζελίνα. Η Ατζελίνα. Αγγελία. Για να το πουλήσει, φαντάσου. Ο Νίκος λέει, επιταγές δέχεται. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα, Νίκο. Αλήθεια σου λέω, δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα. Oh my God, Τζον Μίχο, ναι σου λέω. Δεν σας βλέπω να το αποκλείετε όμως και σαν σκέψη. Αυτά λοιπόν παιδιά. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Οκ, λέει ο Νίκος, ωραία.

Λοιπόν, και θέλω να πάω τώρα σε μία αφιέρωση. Μας έχει ζητήσει ο Νικόλας να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου και το σαφάρι, γιατί το συνοδεύει κιόλας με το μήνυμά του. Και λέει: εγώ πάντως ένα σαφάρι θα το έκανα ακόμα και στα βουνά της Κρήτης. Προς το παρόν είναι το τραγούδι που θα σου αφιερώσω, Άννα Μαρία, σε σένα και σε όλα τα παιδιά του σταθμού μας μαζί με το Στέλιο. Λοιπόν, παίρνουμε και τη βαλίτσα μας. Και εντωμεταξύ έχουν κλείσει τα σχολεία, οπότε αναμένεται από αυτό το Σαββατοκύριακο, αναμένονται και οι μικροί μας φίλοι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το σαφάρι που μας έχει ζητήσει ο Νικόλας. Ρία Ελληνίδου και φύγαμε.

Α, αυτά είναι παιδιά. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε την, και την αγαπημένη μας Τζόρτζια Κουτσούκου, την Soul Chef μας εδώ, παιδιά, στην παρέα. Πάμε τώρα σε μια αφιέρωση χρωστούμενη από εχθές. Από εχθές. Αφιερωμένη στον Ευγένιο που μας το ζήτησε. Ήταν το τραγούδι που ήθελα να προλάβω να βάλω εγώ στο τέλος εχθές, αλλά δεν τα κατάφερα.

Αυτά είναι, παιδιά. Έτσι, έτσι. Αφιερωμένο στον Ευγένιο, λοιπόν, που μας το ζήτησε. Καλώστε και την Αναστασία μας. Καλησπέρες πολλές, πολλές. Και αυτό είναι το υποσυνείδητο από την Κέτι Γαρμπή.

0: Δεν φαίνεσαι. Πια. Λοιπόν, εδώ παιδιά συνδεόμαστε σιγά σιγά και με την Τζόρτζιά μας. Να την ασυντονίστηκε, καλώς την να. Τι κάνεις Τζόρτζιά μου, καλά είσαι?
1: Κοίτα, κοίτα το σούπερ γυαλί με φίλτρο.
0: Τι φίλτρο, τι εννοείς, κανονικό είναι?
1: Φίλτρο, όχι. Αν δεν είναι.
0: Το γυαλί δεν είναι πραγματικό?
1: Πραγματικό είναι, απλά είναι με ειδικό φίλτρο για να μην παθαίνει τα ματάκια μου από την επικόνηση οθόνης. Γιατί έκανε ένα λέιζερ στα μάτια μου την προηγούμενη εβδομάδα και δεν πρέπει να είμαι και πολύ στις οθόνες. Οπότε είμαι από μακριά, έτσι σας κοιτάζω.
0: Αχου, τέλεια, μια χαρά, μια χαρά.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά, μπράβο Τζόρτζια. Λοιπόν, έχει γίνει χαμούλης εδώ, έτσι. Ρώτησε
1: τα
0: νωρίτερα.
1: Είδα, τα είδα.
0: Και για εσάς, παιδιά, ρώτησε η Τζόρτζια πριν εδώ στο TikTok τι συνταγή θέλουμε να μας πει σήμερα και έγινε χαμός. Γλυκά, αλμυρά, εντός, εκτός εποχής. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έμεινε και κάτι απ' έξω. Καλώς τη συνταγή με γεύση μουντιάλ, βέβαια, γιατί πώς θα ρε...
1: Το διάβαζα τώρα. Περικλή, δεν με ακολουθήσω όμως στο Viber και στενοχωριέμαι. Γιατί κάνω καθημερινά μεγάλα αφιερώματα στο Μουντιάλ και στις συνταγές που κάνουν και οι δύο χώρες οι οποίες συμμετάσχουν σε κάθε αγώνα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Οπότε μπες να με βρεις στο Soul Chef και στο TikTok, γιατί αυτά όλα οφείλονται ένα χειροκρότημα από όλους μαζί στην Άννα Μαρία. Γιατί... που μας βγάζει εδώ και κάνουμε αυτό το φοβερό παρεάκι, το γαστρονομικό παρεάκι. Η αλήθεια να λέγεται, Άννα Μαρία.
0: Εσύ το δημιουργείς.
1: Γιατί κάνεις
0: αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραία εκπομπή και μας έχεις κάνει όλους εδώ, μας έχεις ενώσει μέσα από τη γαστρονομία τη δική μου. Αλλά και μέσα από τη δική σου προσωπικότητα που είσαι μοναδική.
0: Ναι, όμως αυτά όλα ισχύουν και για σένα, γιατί θέλω να σου πω ότι η ενέργεια που και η ομορφιά που φέρνεις κάθε φορά που βγαίνεις εδώ είναι ανεπανάληπτο, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ότι λες συνταγές, είναι όλο αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο της ομορφιάς της γαστρονομίας.
1: Ναι, είναι αλήθεια, ευχαριστώ πολύ. Κάνω μεγάλη προσπάθεια και χαίρομαι που υπάρχει... υπάρχει ζήτηση από τον κόσμο στο να βλέπει και να ακούει και να μαθαίνει αυτά τα απλά πράγματα, τα ωραία που λέμε, τα οποία μπορεί να μας ομορφύνουν την καθημερινότητα. Ακριβώς. Γιατί η γαστρονομία είναι πολιτισμός, δεν είναι απλά τρώω ένα φαγητό, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Και αυτό χωράει μεγάλη ανάλυση. Να πω και ένα μεγάλο νέο που το λέω πρώτα σε σένα, Άννα Μαρία, δηλαδή στη δική σου εκπομπή. 9 με 13 Σεπτεμβρίου θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο Ζάγκρεμπ σε παγκόσμιο συνέδριο και διαγωνισμό μαγειρικής στο νησί Λόσινιμάλι. Είναι ένα νησί της Κροατίας το οποίο είναι παγκόσμιο θέρετρο. Θα είναι εκεί ο Γκόρντον Ράμψι, θα είναι η...
0: Τι λες τώρα!
1: Γκάλε και μιλάω, όλη η μεγάλη και μισελενά της σεφ, θα είμαι και εγώ εκεί.
0: Πω πω! αυτό θα το γιορτάσουμε.
1: Θα το γιορτάσουμε, έλα να καλύψεις δημοσιογραφικά το γεγονός. Πάρε και την Ιωάννα Γουρνά.
0: Αναγκαστικά!
1: Και ελάτε κατευθείαν Κροατία.
0: Πω πω, αναγκαστικά βρε παιδί μου, τι να κάνω,
1: πρέπει
0: να έρθω. Αχ, τι ωραία, τι ωραία, συγχαρητήρια Τζόρτζια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το διαγωνισμό
1: και θα μαγειρέψω και θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα σε αυτό το μεγάλο συνέδριο της γαστρονομίας, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μεσογειακή διατροφή.
0: Α, τέλεια.
1: Να πούμε ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες για τη μεσογειακή διατροφή, για τη διάσωση και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, που είναι... Ένα κομμάτι της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι οι συνταγές που παίρνουμε από τις παλαιότερες γενιές. Είναι η παράδοση που μεταδίδεται από στόμα σε στόμα και από ματιά σε ματιά, γιατί βλέπεις τι κάνουν οι παλαιότεροι και κάνεις το ίδιο για να διατηρηθεί ο πολιτισμός και η μνήμη ζωντανή. Είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά. Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω σε τόσο μεγάλο εκδήλωση για τη μεσογειακή διατροφή. Πρώτη φορά συμμετείχα από την πατρίδα μου μέσα από το ίδρυμα, επιτρέπετε να πω έτσι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Από το ίδρυμα Καπετάν Βασίλης και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, που συμμετείχα σε παγκόσμιο συνέδριο πάλι εκπροσωπώντας την Ελλάδα και τη Μεσσηνία ιδιαίτερα, στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης πριν 2 χρόνια. Και μίλησα και στα ελληνικά κιόλας και μετέφραζα. Ξέρεις, ήταν πολύ συγκινητικό να μιλάς σε όλο αυτόν τον κόσμο και στα ελληνικά και να το μεταφράζουν στις υπόλοιπες γλώσσες. Μετά, βέβαια, για ευνόητους λόγους μίλησα αγγλικά από κάποιο σημείο και ύστερα, γιατί είναι και λίγο να βοηθήσουμε, ας πούμε, και λίγο την κατάσταση.
0: Καλά, Τζόρτζε, απίστευτη.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: People have every power.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια.

0: Από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεο. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
5: Μόνο για αύριο, Άννα Μαρία, ότι ναι. Επειδή έχω επαναληπτικά ιατρικό ραντεβού στις 5.
6: Α, βεβαίως. Εννοείται.
5: Δεν θα μπορέσω να βγω. Αν μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, αλλιώς την ερχόμενη εβδομάδα.
6: Εντάξει. Θα μιλήσουμε, θα συνεννοηθούμε. Μάλλον το βλέπω για την επόμενη εβδομάδα, να πω την αλήθεια. Αύριο είναι Τετάρτη, Παρασκευή αυτό. Ωραία, θα δούμε. Ό,τι μου πεις θα μιλήσουμε και άμα μπορείς και εσύ, το κανονίζουμε.
5: Ναι, την Παρασκευή μπορώ πάντως.
6: Α, ωραία. Ωραία.
5: Να κάνουμε μια αλλαγή μόνο για αυτή την εβδομάδα. Το λέω και στον αέρα και όλες για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι δεν κάνουμε
6: κάτι. Απλά ίσως.
5: Κρυφό, είναι όλες.
6: Ίσως χρειαστεί να το κάνουμε λίγο νωρίτερα μόνο. Γιατί θα μετά τις 5 και 4, ποια άλλες θα είναι καλεσμένοι εδώ, πρώτα θες να πάνε όλα καλά. Έτσι όπως εσύ παράθυρο δίπλα μας, λοιπόν, θα είναι η Σαμπρίνα, παιδιά. Η μία και μοναδική και αγαπημένη.
5: Αγαπάμε Σαμπρίνα.
6: Έτσι, ναι. Ναι.
5: Αγαπάμε Σαμπρίνα, πολύ καλή τραγουδίστρια, πάρα πολύ και όμορφη κοπέλα και δείχνει, που δεν τη γνωρίζω προσωπικά, δείχνει, ξέρεις, η ματιά ορισμένων ανθρώπων δείχνουν εκ των προτέρων ότι ο άνθρωπος αυτός κρύβει, πέρα από τον δυναμισμό που θέλει να έχει για το επάγγελμα που κάνει, κρύβει και μια πολύ καλή ψυχή.
6: Έτσι ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα.
5: Χαίρομαι.
6: Τζόρτζια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Φιλάκια πολλά, γεια σας. Περιμένω φωτογραφίες από τη συνταγή.
6: Α, εννοείται. Παιδιά, έχουμε και homework.
5: Για να δούμε ποιος θα κάνει. Φιλάκια πολλά, γεια σας.
6: Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, τι ωραία παιδιά, και έτσι γλυκά και όμορφα με όλα αυτά που μας είπε η Τζόρτζια μας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μιας και η ώρα είναι 5 και 2 πρώτα λεπτά και επιστρέφω αμέσως.
7: New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Και κάπως έτσι μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Τη Δέσποινα Βανδύ που ακούσαμε, θέλω να την αφιερώσω με πολύ αγάπη στον Γιώργο μας, τον Κόντο, ο οποίος μου ζήτησε Δέσποινα Βανδύ. για τα μηνύματά σας με Viber, SMS, studio, παπάκι, ngradio.gr για τα email σας. Και φυσικά, όποιος θέλει συντονίζεται και στο TikTok Live μας, NG Radio μας βρίσκεται, παιδιά. Για να δείτε λίγο πώς είναι τα πράγματα και μέσα από το στούντιο. Και φυσικά να συμμετέχετε σε όλο αυτό το υπέροχο και μοναδικό παρεάκι που έχει δημιουργηθεί εδώ με τα καλύτερα, παιδιά. Αν είσαι λάτρης της πίτσας, μην ξεχνάς την πίτσα Μαργαρίτα Lime της Pizza Fan από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml. Είτε τη θέλεις μόνη της, είτε σε προσφορά, το δώρο ισχύει.

Αγαπάμε Γεωργία, λέει εδώ ο Νίκος. Αυτά είναι. Τι ωραία συνταγή μας έδωσε και σήμερα, παιδιά, έτσι. Η Τζόρζια η Κουτσούκου. Και αν τα καταφέρουμε, θα την έχουμε εκτάκτως την Παρασκευή, μιας και αύριο, όπως μας είπε, δεν θα μπορέσει να βγει.

Εν τω μεταξύ, παιδιά, φαντάσου να σε καλούν στο σπίτι, να σου πούνε, ας πούμε, έλα, έρχεσαι για ένα καφέ στο σπίτι και εσύ να πεις βεβαίως, ναι. Και να φτάνεις στο σπίτι και τι να δεις. Ένα σπίτι φτιαγμένο από μπουκάλια. Από μπουκάλια. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, παιδιά, αν το είδατε. Μία μάνα και μία κόρη στη Βραζιλία μάζεψαν 8.000 γυάλινα μπουκάλια και έκτισαν σπίτι 7 δωματίων. Πώς γίνεται αυτό? Απίστευτο και όμως αληθινό. Βλέπω εδώ τη φωτογραφία, παιδιά, από το εξωτερικό τουλάχιστον του σπιτιού. Μια βιώσιμη αρχιτεκτονική, όπως την ονομάζουν. Ναι, Νάγια μου, οικολογικά πράγματα. Κατάφερα να μετατρέψουν χιλιάδες απορρίμματα σε ένα πλήρως λειτουργικό σπίτι 7 δωματίων. Ισχύει, νονά, λέει η Βαγγελίτσα. Πώς δεν το πήρα χαμπάρι νωρίτερα? Και δε, φυσικά, τώρα αυτό φαντάζεστε θέλει πολλά χρόνια. Ήδη από τη διάρκεια της πανδημίας γεννήθηκε η ιδέα, όταν οι δυο τους παρατήρησαν τη μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων που συσσωρεύονταν στις παραλίες του νησιού μετά τις τουριστικές περιόδους. Αντί λοιπόν να παρακολουθούν παθητικά το πρόβλημα, αποφάσισαν να δώσουν λύση. Γεια σου, Μαρία μου, Bloody Mary. Μέσα σε ένα διάστημα μόλις 2 ετών συγκέντρωσαν χιλιάδες γυάλινα μπουκάλια, τα ενσωμάτωσαν σε μια πρωτότυπη κατασκευή που συνδυάζει λειτουργικότητα, αισθητική και περιβαλλοντική συνείδηση.

βεβαίως φαντάζομαι ότι έχετε κι εσείς έτσι τις ίδιες απορίες που έχω κι εγώ. Είναι φυσικά, πώς να το πω, κάτι πιο πολύ συμβολικό μάλλον αυτό που έκανα. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι λειτουργικό, δηλαδή βλέπω και τις φωτογραφίες μέσα και τα λοιπά. Είναι κανονικά τα δωμάτια, παιδιά. Απλά αναρωτιέσαι, πώς μπορεί να σταθεί, ας πούμε, ένα τέτοιο σπίτι. Γιατί λέει το μυστικό δεν είναι τα μπουκάλια, αλλά ο τρόπος που δένονται μεταξύ τους με τσιμέντο. Έχει και... Είναι το γεγονός ότι τα μπουκάλια, λέει, από μόνα τους δεν φθείρονται σχεδόν καθόλου από το χρόνο. Αυτό που συνήθως γυρνάει είναι το τσιμέντο, η στέγη, τα ξύλινα μέρη. Στον Καναδά, λέει, υπάρχουν ολόκληρα κτίρια από χιλιάδες μπουκάλια που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 80. Τι λέτε, ρε παιδιά? Τώρα, αν γίνει κάνει ένα σεισμός αυτό, Γιώργο μου, δεν το ξέρω. Για σου φλίσβο. Οι πόρτες, λέει, είναι καπάκια. Δηλαδή, με μια βασική συντήρηση 20 με 30 χρόνια, είναι σχεδόν βέβαιο ότι μπορεί να σταθεί ένα τέτοιο σπίτι. Τώρα, όπως λέει εδώ ο Περικλής, αν γίνει κάποιος σεισμός, τι θα γίνει τότε? Εδώ, λέει ο Νίκος, κάνανε σπίτι από Λέγκο. Τώρα, παιδιά, τέτοιες λεπτομέρειες δεν ξέρω αν έχουν και ρεύμα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, γερό να είναι. Μπράβο στα κορίτσια. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ με τις μουσικές μας. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω τώρα στην Μαρία μας, την Μάμο, το τραγούδι που μας ζήτησε. Είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One και Disco DJ.

Και μιας και είμαστε έτσι σε mood 80s, εξαιρετικό το τραγούδι του Σταύρου Κρητικού πριν τη στροφή. Αφιερωμένο σε όλους. Φύγαμε.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Διπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
9: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
8: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 5:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.

0: Δέκας πιο ψηλά και στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι η Πηγή Ζαχαρία για να μας ενημερώσει για τον καιρό. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ανά Μαρία, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε.
1: Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα. Στο Ιόνια και τα υπηρωτικά αραιές νεφώς κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά τμήματα, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά και 5. Ενώ στα βόρειο-ανατολικά θα πνέουν ανατολική-βόρειο-ανατολική άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στις θαλάσσιες περιοχές και 5. Η θερμοκρασία τώρα δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή και έφτασε στα υπηρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά 34 με 35, ενώ στην νησιωτική περιοχή, στην νησιωτική χώρα 28 με 30 και στα νότια μέχρι 31. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα ήταν 33 βαθμούς που είχαμε στην Τανάγρα, στο Αγρίνιο, στη Σπάρτη, στην Εμέα, στη Σοφάδε, στην Καρδίτσα. 34 είχαμε στις Σέρες και 35 στη Σίδνο, στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,
0: ναι, έχουμε αυτές. Κάποιο θέμα. Α.
1: Όχι. Αυτές. Την Αττική κοίταζε, αλλά δεν ξεπέρασε τους 33 βαθμούς. Λοιπόν, Μακεδονία-Θράκη, λοιπόν. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρες στα ορεινά και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά της Ηπείρου. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο σχεδόν έθριο καιρό, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές μεσημέρι και απόγευμα, με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ορεινά τμήματα. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βορειότερα νησιά. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κοιμάνθηκε από 25 βαθμούς το μεσημέρι που είχαμε στο Λαύριο μέχρι 33 στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο κέντρο της Αθήνας. Στα Σπάτα, στο Ελληνικό και στο Μαραθώνα θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς. Και περνάμε στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έφτασε τους 31 βαθμούς με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε σημειώθηκαν τοπικοί όμβροι κυρίως, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά, νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Πάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Έτσι λοιπόν για αύριο Τετάρτη, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι, είναι ότι Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά, βόρεια, υπηρωτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβους και μεμονωμένες καταιγίδες, γιατί περνάει μία διαταραχή. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό και μόνο στα υπόλοιπα υπηρωτικά, λόγω αστάθειας το μεσημέρι και το απόγευμα, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 και τοπικά στα υπηρωτικά 33 με 34. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία-Θράκη, λίγες νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως Μακεδονία. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, 18 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι και τοπικά και 33, ενώ στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί, 28 με 29 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, αρχικά στο Ιόνιο και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα. Βελτίωση του καιρού το βράδυ. 17 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, στα υπηρωτικά μέχρι και 31. Στο εσωτερικό της Ηπείρου όμως, 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, με μεμονωμένες καταιγίδες. 18 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Στα υπηρωτικά, 32 με 33. Στην Τρίπολη, 11 με 12 το πρωί η θερμοκρασία και το μεσημέρι, 28 με 30. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι, στην Κρήτη τοπικά 30 με 31. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βορειότερα νησιά. Η θερμοκρασία 21 βαθμοί το πρωί, 31 με 32. Στο Καστελόριζο και αύριο η άνεμη θα είναι στην περιοχή δυτική-βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα. Βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά τοπικά και 5 με 21 βαθμοί το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από βόρειες διευθύνσεις η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι, ως συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση, με στους 18 βαθμούς το πρωί και τους 31 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, πηγή μας, πολύ για την ενημέρωση. Σε χαιρετούν και εδώ οι φίλοι και θα τα πούμε με το καλό αύριο.
1: Βεβαίως. Να πούμε χρόνια πολλά στη Λιάνα μας που σήμερα έχει γενέθλια.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Να είναι τυχερή και να έχει υγεία. Και από μένα την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά. Φιλάκια πολλά σε όλους. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, πηγή.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η πηγή Ζαχαρία, παιδιά. Ενημερωθήκαμε και σήμερα για τον καιρό. Πάμε να συνεχίσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και καμπάνες.

Πω, αυτά είναι, παιδιά, καλοκαιρινή ρυθμή, ωραίοι. Και τι θα λέγατε όμως τώρα, μα τι ωραία, άνετοι και ωραίοι, έτσι, να πάμε να δούμε τη σημερινή μας ζωδιακή θεματική. Για κάτσε, ναι παιδιά, όχι, μισό λεπτό, θα πάμε σε λίγο, έχω ακόμα ένα τραγούδι και θα πάμε σε λίγο. Γιατί τώρα αυτό ταιριάζει και δεν μπορεί να περιμένει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
8: τροκτικά,
6: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
12: ασβεστοποιεί.

0: άρδευσης, ήρδευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Η ώρα είναι 6. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
4: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
3: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
4: Με απεριόριστη θεματολογία.
3: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
4: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
3: στις 7 και 25 για σχέσεις
4: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
3: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
4: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
3: άπειρα θέματα
4: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
3: Το θέμα είναι
4: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
3: Συνεχίζεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δισοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Η ώρα είναι 6:30.
9: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
11: Συγωνίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω.

0: βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζαχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Η ώρα είναι 7.
1: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
9: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
10: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
9: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
10: Με απεριόριστη θεματολογία.
9: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
10: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
9: στις 7 και 25 για σχέσεις
10: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
9: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
11: Ιωάννα στο τετράγωνο.
10: Δύο Ιωάννες,
9: άπειρα θέματα
10: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
9: Το θέμα είναι
10: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
9: Συνεχίζεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμοσύρι, τώρα πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον διάλογο.

Κανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
8: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
11: Η ώρα είναι 7:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα! Παντού!
12: Δηλαδή?
13: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα! Παντού και πάντα! Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: πως χάνεσαι τις νύχτες.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have every power. People have
3: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ντίμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
11: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
14: Η ώρα είναι 8.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 100.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11:00. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11:00 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα ρε, η εκπομπή μας είναι.
1: Το πήρες όλο πάνω σε εκπέρα μια χαρά.
0: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
2: Μου έχει φορτώσει την εκπομπή όλοι. Όλοι. Τα λέμε εκεί.
3: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

Νομίζω ότι και σήμερα στη Μουσική Πηξίδα θα έχουμε αρκετό καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε με την επιτομή του περσινού καλοκαιριού. Το παγωτό Vanilla Ace και το Vanilla της Σίλιας Κατραλή με τον Messier Minimal από το 2025. Νομίζω ότι δώσαμε το σωστό έναυσμα. Ένα κομμάτι που έχει κυκλοφορήσει και σε αρκετά remix, να σας πω. Με ένα απλό νόημα. Ένα απλό νόημα φέρνει, καλοκαιρινό, ανάλαφρο και ωραίο. Το νόημα είναι ένας έρωτας που μοιάζει με ένα καλοκαιρινό όνειρο και ζητά να ξαναρχίσει από την αρχή. Βέβαια, ελπίζουμε αυτό το όνειρο να μην είναι όνειρο καλοκαιρινής θερινής νυχτός. Okay. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στον NG Radio TLGR αλλά και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM, η μουσική μας πηξίδα. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 8 μέχρι και τις 9. Τρεις ωρίτσες έχουμε κάθε εβδομάδα. Έχουμε, νομίζω, την καλύτερη ώρα μέσα στην ημέρα μας, ειδικά αυτή την περίοδο που προλαβαίνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και τη δύση του ήλιου. Τυχεροί είστε όλοι εσείς εκεί έξω που έχετε την ευκαιρία να μας ακολουθήσετε σε αυτό το μουσικό ταξίδι, βλέποντας όλη αυτή την εναλλαγή των χρωμάτων στον ουρανό, όλα αυτά τα ωραία, τις όμορφες εικόνες που έχει να μας προσφέρει η φύση. Στην παρέα σας μέχρι και τις 9 ακριβώς θα βρίσκεται ο Διαμαντής Κυριακάκης και πάμε γρήγορα στο 2021. Ραμ παμ παμ από Μινέλη, νυχτερινό, κολλητικό και καλοκαιρινό, εγώ θα έλεγα.

I see the satisfaction in your eyes. Αχ, αυτά τα μάτια μερικές φορές δεν κρύβουν τίποτα. Ένα τραγούδι για έναν έρωτα που σε πληγώνει, αλλά εσύ το λες με θράσος και τσαμπουκά. I see the satisfaction in your eyes. Αυτό ήταν το Ram Pam Pam από την Μινέλη και το έτος 2021, το δεύτερο της μουσικής μας πηξίδας για απόψε. Θυμίζω πως αριθμός Viber, ένα Viber το έχουμε όλοι στη συσκευή μας, αν θέλετε να συνεισφέρετε και εσείς στην παρέα μας, γράφετε τον μαγικό μας αριθμό. Μαγικός μπορεί να μην είναι και τόσο, μαγικά δεν κάνει, αλλά σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε ωραία και καλά μαζί μας, να στείλετε τις φωτογραφίες σας, όπως αρκετοί συνηθίζετε. Είναι το 698-9860-147, 698-9860-147. Βέβαια για εσάς τους πιο μπλα μπλα του διαδικτύου, τους παραδοσιακούς τύπους, σαν και εμένα δηλαδή, που καμιά φορά μου αρχίζω να γράφω, μου φεύγουν παράγραφοι και δεν το μετράω καν, στούντιο παπάκι ngradio.gr, εδώ στέλνετε ό,τι θέλετε. Και υπεύθυνες δηλώσεις δεχόμαστε, γιατί δεν ξέρω, σκεφτείτε. Μεγάλη καλησπέρα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι μαζί μας και να μεταδίδουν τη μουσική πηξίδα στις περιοχές σας. Είναι το κανάλι 1 στους 94,8 για την Καλαμάτα και το νομό Μεσσηνίας. Τα φιλιά και την αγάπη μου στις δύο Ιωάννες που είναι συντονισμένες εκεί από το στούντιο. Καλησπέρα στον Vox 103,3 στον Πύργο και τον νομό Ηλίας. Καλησπέρα και στον Διόλικο 105,6 στην Κόρινθο και τον νομό Κορινθίας. Νομίζω αυτό το μουσικό χαλί είναι μικρό, δεν με αφήνει να μιλήσω, αλλά δεν πειράζει, θα ακούσουμε περισσότερη μουσική σήμερα. Θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το χρωστάμε στον Γιώργο Ρούς. Είναι το λουλούδι του δρόμου. Εμείς θα το ακούσουμε όμως λίγο διαφορετικό, πιο αεράτο, πιο καλοκαιρινό, τι και αν η αρχική κυκλοφορία μας έρχεται από το 2016. Αυτή η εδώ η δουλειά μας έρχεται από τον DJ Nonis.

Το λουλούδι του δρόμου, βέβαια ακούμε μία δουλειά από έναν DJ εδώ, η οποία είναι από τις ωραίες που μας αρέσουν. Γι' αυτό την εντάξαμε στη σημερινή μας πηξίδα, μιας και μας έχει πιάσει κυριολεκτικά το καλοκαίρι. Νομίζω ότι αν ακολουθήσετε τον ngradio.gr στο TikTok και με δείτε με την κάμερα, την αμφίεσή μου, νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ μπαμ το πόσο μας έχει πιάσει το καλοκαίρι, αλλά και το πρωτότυπο του Γιώργου Ρούς μας αρέσει, αλλά μας αρέσει και μια ωραία έκδοση που έχει κυκλοφορήσει η Μαρίνα Σπανού με το λουλούδι του δρόμου, την οποία θα φροντίσω κάποια από τις επόμενες εκπομπές εδώ στη Μουσική Πηξίδα να τη φέρω μαζί μου στο playlist. Ας αλλάξουμε τώρα λίγο το κλίμα και ας πάμε σε κάτι το οποίο κάποιος θα μπορούσε να το αποκαλέσει και ως εξωστρεφές ξέσπασμα, γιατί είναι ένα κομμάτι που βγαίνει όμορφα, έχει το δικό του νόημα, μουσικά είναι αρκετά ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, κυκλοφόρησε το 2025 και το χρωστάμε στον Στέλιο Ρόκο, ο οποίος έρχεται με δύναμη και τραγουδάει δυνατά. Είναι το τραγούδι «Τραγουδάω δυνατά». Το νόημα απλό και ωραίο, να μη σωπαίνεις, να βγάζεις ένταση και να μετατρέπεις το συνέστημα διαμαντή σε φωνή.

εξαιρετικός ο Στέλιος Ρόκος, ολόφρεσκος. Εντάξει, το 2025, αλλά για τα δεδομένα του Στέλιου Ρόκου είναι ολόφρεσκο. Ωραίος ήχος, μου αρέσει σε αυτή την εκδοχή. Θα τιμήσουμε την τελευταία του δουλειά, δεόντως νομίζω εδώ στη Μουσική Πηξίδα, γιατί συνδύασε πάρα πολύ ωραία το ροκ με το λαϊκό. Πάμε, φύγαμε, προχωράμε σε ένα από τα πιο γνώριμα καλοκαιρινά ελληνικά τραγούδια. Αποτυπώνει πλήρως το mood του καλοκαιριού, αυτό που θα θέλαμε να έχουμε και αυτό που ενίοτε προσπαθούμε να έχουμε. Βέβαια, το να πάμε κατευθείαν για δουλειά συνήθως δεν έχει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μας παίρνει ο ύπνος ίσως πάνω σε ένα πληκτρολόγιο, αλλά το νόημα είναι μια ωραία νύχτα ελευθερίας, γεμάτη έρωτα, γεμάτη ανεμελιά, όπου κανείς δεν θέλει να πάει για ύπνο. Δίνω play. Έφυγε. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Ναι, είναι από τους One.

0: νομίζω ότι θα αναθεωρήσω αυτό που σας είπα στο ξεκίνημα. Δεν πειράζει. Ας πάμε στη δουλειά και ας κοιμηθούμε εκεί. Να μην κοιμηθούμε όμως. Να πάμε κατευθείαν για δουλειά, γιατί νομίζω σε όλους μας αξίζει και μία και δύο φορές να κάνουμε αυτό που μας είπαν οι One. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Θα πάμε τώρα σε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι επανεκτέλεση ενός εξαιρετικού τραγουδιού από το παρελθόν. Μας έρχεται από το 1999 το original, είναι από τους Άνεμος, του Έρωτα και της Φωτιάς, όπου ήρθε τώρα το 2023 η Μαλού Κυριακοπούλου.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
6: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
7: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
6: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
7: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
6: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
7: Με απεριόριστη θεματολογία.
6: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
7: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
6: στις 7 και 25 για σχέσεις
7: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν ok ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά ok.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
7: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
6: άπειρα θέματα
7: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
6: Το θέμα είναι
7: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
6: Συνεχίζεται.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Survivor, Eye of the Tiger, δυνατά και ωραία. Όπως ακριβώς επιστρέφουμε πιο δυνατοί μετά από την πτώση μας. Καλησπέρα σε όλους σας που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Έχουμε ξεπεράσει τις 8.30. Καλώς ήρθατε στο ngradio.gr, αλλά και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM, στη Μεσσηνία το κανάλι 1, στην Ηλία τον Vox, στην Κορινθία τον Δίωλκο. Είμαστε πάντα στη μουσική πηξίδα, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 8 μέχρι και τις 9. Και μέχρι και τις 9, δηλαδή για την επόμενη μισή ώρα, στην παρέα σας θα βρίσκεται ο Διαμάντης Κυριακάκης, άπλωτος ραδιοφωνικός χρόνος, για να πάμε και στο κομμωτήριο και αν έχουμε μακρύ μαλλί, να τα κάνουμε και λίγο σαν ντρες, αντί να αναβήσει. Επιστρέφουμε σε ελληνικό ρεπερτόριο, όπως καταλάβατε, από το 2025. Μουσική και στίχη Νίκος Καρβέλας. Για έναν έρωτα επίσης, αλλά με αυτοσαρκασμό αυτή τη φορά. Με ένταση και απόλυτη, πώς να το πω, νυχτερινή ενέργεια.

Και νομίζω εδώ η Αναβίση μιλάει κυριολεκτικά για τον εαυτό της, γιατί αποτυπώνει την αισθητική και το γούστο της. Ο τίτλος παίζει έξυπνα με αυτά τα χαρακτηριστικά της ίδιας της ερμηνεύτριας της Άννας Βύση. Πάμε τώρα στο 2001, θα πάμε σε ένα από τα τραγούδια των Raining Pleasure εδώ, το οποίο είναι άκρος αναγνωρίσιμο. Θα πατήσω το play και θα καταλάβετε γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε ακούσει άπειρες φορές σε τηλεοπτικά σποτ, σε αναμονές τηλεφωνικών κέντρων εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Είναι το τραγούδι Fake. Το νόημα είναι το εξής: μάσκες και ψεύτικες σχέσεις που σε κουράζουν και σε καλούν να κάνεις μία παύση. Αυτό είναι το νόημα. Μία παύση σαν αυτή την παύση, την τεράστια, όσο περιμέναμε για να εξυπηρετηθούμε από την εξυπηρέτηση πελατών. Ξεκινούσε αυτό και άκουγες. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας. Παρακαλώ, περιμένετε. Και σε ποιο είναι το άγχος σου? Είναι το Fake, λοιπόν.

Εξακολουθείτε να βρίσκεστε σε γραμμή προτεραιότητας. Το τραγούδι τελειώνει και ξαναρχίζει από την αρχή. Εκεί το ακούσαμε άπειρες φορές πριν από κάποια χρόνια, το 2001, το fake, το Raining Pleasure. Αλλά εντάξει, πάνε αρκετά χρόνια. Εσείς οι νέοι ίσως να μην το έχετε προλάβει καν. Εμείς οι παλιοί, μας έχει πάρει ύπνος το τηλέφωνο να περιμένουμε στην αναμονή ακούγοντάς το. Οπότε μετά από πόσα χρόνια, περίπου 20 φεύγα σίγουρα, και να το ξανακούσουμε, νομίζω ότι όλα τα άγχη μας έχουν φύγει. Ήθελα στη συνέχεια να φέρω μαζί μου να ακούσουμε τους Μίκρο και το τραγούδι Γέφυρα, αλλά ξέρετε κάτι, άλλαξα γνώμη στην πορεία και δεν θα σας βάλω την γνωστή και πρώτη εκτέλεση, την ανεβασμένη, την full ηλεκτρονική. Αλλά λέω να πάρουμε μία ανάσα για λίγο, όμως, για λίγο από την ένταση, και να τσιλάρουμε λίγο που λέμε, με μία chill out έκδοση εξαιρετική που έχουν κάνει οι ίδιοι στο δικό τους τραγούδι, στο τραγούδι Γέφυρα. Από το 2019 μας έρχεται αυτό και το άλμπουμ Micro Reworks 2019.

Chill Out έκδοση, η αλήθεια είναι ότι την είχαμε ανάγκη. Οπότε προκρίθηκε η έκδοση του 2019 από τους Μίκρο έναντι της πρωτότυπης και εξίσου όμως ωραίας από το 2003. Αλλά νομίζω αυτά τα 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα chill ήταν αρκετά καλά, γιατί τώρα θα ξαναπατήσουμε γκάζι με ένα τραγούδι το οποίο σίγουρα θα το ακούσουμε σε αγώνες, κυρίως μπασκετικούς και ποδοσφαιρικούς. Το έχω ακούσει σε γήπεδα, στο μπάσκετ νομίζω ακούμε περισσότερο μουσική στα διαλύματα, στο ημίχρονο, στις περιόδους, στο ξεκίνημα, στις νίκες βέβαια. Ξέρει, είναι ένα τραγούδι που σου προκαλεί έντονα συναισθήματα, δυναμισμό, και τι να πω, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για το τραγούδι των Queen, το We Will Rock You. Θέλετε να χτυπήσουμε κι εμείς ρυθμικά? Πάμε με συλλογική αυτοπεποίθηση.

Νομίζω όποιος από εσάς πει ότι δεν είχαμε ανάγκη λίγο We Will Rock You για εμψύχωση, για ομαδική ενδυνάμωση, για αυτοπεποίθηση, νομίζω μάλλον λέει ένα μικρό ψεματάκι. Το χρειαζόμασταν, εγώ το χρειαζόμουν τουλάχιστον. Ούτως ή άλλως, παιδιά, 10 λεπτά μουσικής πηξίδας έχουμε μπροστά μας. Θα ακούσουμε τουλάχιστον δύο τραγούδια και το ένα από αυτά. Για να δω λίγο τη λίστα μου. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, πάμε σε δυτικές συνοικίες, πάμε σε κάτι καλοκαιρινό. Ένα τραγούδι που ο συγκεκριμένος στίχος έγινε και σλόγγαν. Έχω ακούσει μέχρι και μικρά παιδιά να τραγουδάνε καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Βέβαια αμφιβάλλω τα μικρά παιδιά 4 ετών αν καταλαβαίνουν τι τραγουδάνε. Εμείς οι μεγαλύτεροι ας καταλαβαίνουμε όμως. Πάμε δυτικές συνοικίες.

0: Δυνάτη και ηλεκτρική κιθάρα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have every power. People have Repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
6: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
5: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
6: χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγγαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-9711.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
10: Θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο. Μία εκδρομούλα.
11: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
12: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
11: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
13: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
14: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
13: Θανόπουλο Σέρβις.
14: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
15: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
16: Α,
0: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
16: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
0: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
16: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
0: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
19: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
20: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
19: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
20: Με απεριόριστη θεματολογία.
19: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
20: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
19: στις 7 και 25 για σχέσεις
20: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
19: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
20: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
19: άπειρα θέματα
20: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
19: Το θέμα είναι
20: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
19: Συνεχίζεται.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
12: Συντονίσου.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό

0: λίγη μουσική και κουβέντα.
1: Και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
0: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα.
1: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
0: Με απεριόριστη θεματολογία.
1: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
0: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
1: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
0: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
1: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
0: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
1: άπειρα θέματα
0: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
1: Το θέμα είναι
0: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
1: Συνεχίζεται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με μία. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε σε μία πολύ δυνατή εκπομπή. Βασικά η έναρξη ήταν πάρα πολύ δυνατή, με τους Άιριον, όπως και χθες. Άιριον, συγγνώμη, και το The Year of 41 να μας βάζει και να μας κάνει την πολύ ωραία εισαγωγή για την απόψινή μας μουσική παρέα. Θα ήθελα πάρα πολύ τους φίλους ακροατές που παρακολουθούν ραδιοφωνικά να μου στείλετε, αν τυχόν δεν με ακούτε πολύ δυνατά, να μπορέσω να ρυθμίσω τυχόν διαφορές στις εντάσεις μουσικής και φωνής. Κατά τα άλλα, καλώς ήρθατε. Με πολύ διάθεση σήμερα ξεκινάει η εκπομπή και για πάμε.

περίπτωση όχι cult σκέτο, αλλά death cult. Χαρακτηριστική και πάντα παρούσα η φωνή του Ian Astbury. Και το ξαδελφάκι των Cult, η Death Cult, να τραγουδούν She Sells Sanctuary live.

0: Αναζητώ να βρω πότε είναι αυτό το live, όντως, πέρα από το πότε κυκλοφόρησε το άλμπουμ.
1: Ladies and gentlemen, on the drums from the Bronx, New York, Mr. John Tempesta.
0: Nigel Preston, Ray Mondo, Jamie Stewart, Billy Duffy. Αυτή είναι η Death Cult. Και η περίπτωση του εκρηκτικού Ian Astbury, και έτσι για την ιστορία για να θυμηθούμε. Είμαστε στη δεκαετία του 80, είμαστε στη Βρετανία και εκεί τότε δημιουργούνται οι cult, κάνοντας πραγματικά μία άκρο σε μια κίνηση ματ με το όνομα αυτό, γιατί είναι cult, όντως είναι cult, η cult, με αυτόν τον gothic post-punk ήχο τους, δημιουργώντας έναν ολόκληρο ήχο. Μιλάμε για τις αρχές δεκαετίας του 80 και τη Βρετανία, που για μια ακόμη φορά καινούργιο κύμα μουσικό γεννιέται και έρχεται στην κυριολεξία να κατακτήσει τον κόσμο. Λοιπόν, εφόσον εδώ συντονιστήκαμε λίγο, μαζεύτηκαμε, φτιαχτήκαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα, παιδιά, πολύ βοηθητικά. Λέω να προχωρήσουμε την εκπομπή μας με τους ωραίους μας συνειρμούς, τρίτη σήμερα. Και νέες κυκλοφορίες, αλλά όχι μόνο. Για να δούμε τι θα γίνει και απόψε. Περιμένω μηνύματα στο 698-98-60-147 και στο στούντιο papakiengradio.gr. Για να δούμε τι γίνεται με... Μιας και πιάσαμε αυτόν τον ήχο τώρα με τους cult. Το έχουμε πει, βάζεις πως punk gothic και συνέχεια θες blues, μετά βέβαια θες κι άλλο. Λοιπόν, για κερνάω ένα Disorder από Joy Division και επανέρχομαι.

Disorder Joy Division και στο καπάκι μου έρχεται και το μήνυμα «Δεν βάζεις και Sisters of Mercy»? Να βάλω, αλλά δεν θα βάλω, μάλλον κάτι αναμενόμενο νομίζω. Για παράδειγμα, τι ωραία που ταιριάζουμε τον μπασάκι του Peter Hook με αυτό τον Sisters of Mercy.

Black Planet, Black World, Sisters of Mercy και First and Last and Always, στις αρχές της δεκαετίας, στα μέσα βασικά της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, και καθώς είμαστε για τους καινούργιους φίλους και στα FM αλλά και στους ραδιοφωνικούς, στα FM σε όλη την Ελλάδα από ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αλλά και στο διαδίκτυο αλλά και στο TikTok Live, δεχόμαστε παραγγελίες και επιθυμίες από κάθε πραγματικά πλευρά, από κάθε δυνατό τρόπο, μέσο που θα μπορούσε κάποιος να συντονιστεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι συνήθως, δηλαδή δεν μένουμε σταθεροί σε έναν ήχο και ένα ύφος, αλλά τα κάνουμε έτσι, τα ανακατεύουμε λιγάκι και μετά μπορεί να ξαναεπανέλθουμε σε έναν ήχο ο οποίος χαρακτήρισε πολύ ένα συγκεκριμένο κομμάτι της εκπομπής. Στη συνέχεια θα ήθελα να στρίψω λίγο και να πάω προς Αμερική μεριά και να πάω στο 2010 και σε ένα κομμάτι σαν αυτό εδώ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
2: Με την πολύ απλή στον ήχο, μάλλον στην ενορχήστρωση προσέγγιση, και μετά ρίχνουν και την πιο, το πιο γεμάτο ήχο με έναν Don Orbach να βιάζει το δικό του ήχο στην κιθάρα εντελώς, να προσεγγίζει με ένα τελείως δικό του τρόπο το θέμα blues και solo και ήχος γενικά, και έναν Patrick Carney στα drums, που ουσιαστικά αυτοί οι δύο είναι οι The Black Keys, να δημιουργεί ένα τελείως, και στα κρουστά, να φτιάχνει έναν τελείως δικό του μαγειρεμένο ωραίο ήχο στα κρουστά του, και έτσι να βγαίνει ένας πρωτότυπος ήχος. Λοιπόν, αυτά με το 2010 και με τους The Black Keys, και τώρα θέλω να έρθω στο 2026 κατευθείαν, και για μια ακόμη φορά στο τελευταίο άλμπουμ των All Them Witches, που μας υπόσχονται εδώ μέσα σε αυτό το House of Mirrors μια πολύ ιδιαίτερη blues εμπειρία. Ακούσαμε και χθες, ξανακούμε και τώρα. Το κομμάτι λέγεται Angel on the Wayside.

Στο μεταξύ χαίρομαι πάρα πολύ με τα μηνύματά σας και είναι αλήθεια έτσι αυτό με τους All Them Witches, ότι ξεκινάνε με έναν ήχο ή με ένα στυλ και στην πορεία δεν κολλάνε σε έναν ήχο. Ψάχνονται, ανοίγονται και να, αυτός ο δίσκος έχει ένα πολύ έτσι συγκεκριμένο blues stoner χαρακτήρα, όλος ο House of Mirrors. Λοιπόν, αν πάμε πιο πίσω θα πάμε σε πιο alternative ήχο. Έτσι, και όσο περνάει ο καιρός, κάθε φορά μας κερνάνε και κάτι δικό τους, κάτι καινούριο. Και τέλος πάντων, δεν είναι και λίγες οι δίσκοι του, δεν είναι και λίγοι οι δίσκοι του και η παρουσία τους. Είναι αρκετοί, αρκετά μεγάλοι και χορταστικοί. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το παρόν σας και λέω να συνεχίσω με ένα συγκρότημα το οποίο κάποιος μου το ζήτησε χθες. Κάποιος φίλος μου ζήτησε να πάμε στους Hölderlin και θα μου το πει τώρα που θα τους ακούσουμε. Ποιος ήταν, γιατί εγώ δεν τον θυμάμαι, εννοώ.

όλα ξεκινούν τη δεκαετία του 60 σαν folk συγκρότημα. Στη συνέχεια ο ήχος αρχίζει να εξελίσσεται και από ένα οικογενειακό, λέει, συγκρότημα καταλήγει να είναι ένα δυνατό progressive, trippy folk, jazzy συγκρότημα.

ακούσετε πως παίζει το μπάσο και δίνει αυτό το jazz ήχο στην όλη σύνθεση. Πως και τα ακουστά.

το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά ας το ξαναπούμε μια φορά. Ανάλογα την περιοχή, ανάλογα, καλά, μιλώντας για τη δεκαετία του 70 συγκεκριμένα, την Ήπειρο και τη χώρα, έχουμε έτσι χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στις διάφορες περιπτώσεις συγκροτημάτων. Λοιπόν, εδώ η Holderlin, μάλλον έτσι προφέρεται πιο σωστά, μας δίνουν μια πολύ ωραία σύνθεση από βιολί σαν σολιστικό όργανο και έναν ήχο που, αν διαβάσει κανείς μέσα στις πληροφορίες για το συγκρότημα, θα δει και τη λέξη krautrock μέσα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς εξελίσσονται μετά, πάντως αυτό είναι ένα καθαρό, ωραίο progressive άκουσμα με χαρακτηριστικά πολύ έτσι συγκεκριμένα αυτής της μπάντας εξαιτίας των ιδιαίτερων της μουσικών. Και ακούγοντας λοιπόν την περίπτωση αυτή των Γερμανών, θυμήθηκα μία ωραία περίπτωση από την Βρετανία, η οποία μας έρχεται από τη δεκαετία του 80 μέχρι και τις μέρες μας, και είναι αυτή του συγκροτήματος των Solstice. Και λέω να έρθω στον δίσκο Light Up του 2022, δηλαδή κοντά στις μέρες μας, οι οποίοι παίζουν το δικό τους progressive ήχο με γυναικεία φωνητικά, και όχι μόνο, αλλά κατά βάση, και επίσης βιολί όπως και η Holderlin που ακούσαμε πριν.

ενδιαφέρον λοιπόν η Solstice από τον δίσκο τους Light Up του 2022 και το κομμάτι λέγεται Mount Ephraim. Με το καλά το σχολιάστηκε όλας πολύ εύστοχα κέλτικο έτσι ιρλανδικό στοιχείο στο παίξιμο στο βιολί και η χαρά του έχω το χαλί, το ρυθμικό στοιχείο, τη ρυθμική βάση και αυτοσχεδιάζω και μπορώ να παίζω αιώνια πάνω σε έναν τέτοιο ρυθμό σαν αυτόν, σε αυτό το στυλ. Με ενδιαφέροντα φωνητικά όμως, ωραίοι οι Solstice και μου φέραν στο μυαλό περισσότερο σαν ιδέα, έτσι, και σαν ήχο, όχι τόσο σαν μουσική αυτή καθεαυτή. Μου θυμίσανε το συγκρότημα των Renaissance, οι οποίοι ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση πάλι progressive βρετανικού σχήματος από τη δεκαετία του 60, που ήταν και έτσι πολυμελής η παρέα αυτή. Το πολύ χαρακτηριστικό τους ήταν ότι ο κιμπορτίστας τους είχε κλασική κατάρτιση στο κλασικό πιάνο και καθώς φαίνεται όποια ήταν η αγαπημένη του οποιοδήποτε αγαπημένο του πιανιστικό κομμάτι είτε από Chopin, Debussy και τέτοια πράγματα δεν είχε κανένα δισταγμό να του προσθέσει έτσι κανονικότατα μέσα στο κομμάτι και μετά απλά να εξελιχθεί η μουσική των Renaissance ξεχωριστά από το κομμάτι που προηγήθηκε. Λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό και έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, λέω να έρθω στους Renaissance λοιπόν και στο 1970 και στο 1975 και το δίσκο τους εκεί με τίτλο Shehrazad and Other Stories. Πάμε λοιπόν μαζί με τους Renaissance στο κομμάτι The Vultures Fly High. Οι Βαλκυρίες πετούν ψηλά. Και εδώ έχουμε γυναικεία φωνητικά, ναι.

Κάτσε να το διορθώσω αυτό. The vultures fly high. Οι γήπες πετούν ψηλά. Έτσι. Λοιπόν, και η Renaissance από την πολύ ωραία αυτή δουλειά. Πιάνοντας λοιπόν τον progressive ήχο, μπορούμε να πάμε να πετάξουμε στην κυριολεξία σε πολύ μεγάλη γκάμα χρονική, έτσι, δεκαετιών. Να πάμε πίσω στα τέλη δεκαετίας 60, να πετάξουμε, να έρθουμε στο 2025, να πάμε στη δεκαετία του 80, του 90. Έχει παντού πάρα πολύ ωραίο υλικό. Είτε συγκροτήματα τα οποία ξεκινούν από το παρελθόν και εξελίσσονται μέσα στις δεκαετίες, είτε σχήματα τα οποία κάθε φορά είναι πιο φρέσκα και πιο φρέσκα και πιο νέα. Μιλώντας λοιπόν για τον progressive ήχο, μιας και είμαστε κουρδισμένοι τώρα σε αυτόν τον ήχο, θα σας πάω στο 1997, γιατί έχουμε και αυτήν την περίπτωση. Την περίπτωση του progressive metal ήχου, εδώ σε πολύ artistic περίπτωση, από τους Dream Theater και το Falling Into Infinity, το άλμπουμ.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολίο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και Τέιμι Μπάλα για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Είπα να θυμηθούμε τον πρώτο τους δίσκο που είναι ο πιο κοντά στο πιο παραδοσιακό rock and roll ήχο, αυτό στον Τέιμι Μπάλα, ο δίσκος Inner Speaker. Και το 2010, εκεί πίσω είναι που κυκλοφορούν αυτό το πρώτο δίσκο και κάνουν αμέσως εντύπωση και γρήγορα διαδίδονται ανάμεσα στους φίλους, στους μουσικόφιλους αυτού του ήχου. Αυστραλοί λοιπόν που έχουν πάντα τη δική τους σφραγίδα και το δικό τους το στυλ, και το ωραιότατο αυτό τρίο του Kevin Parker, του Dom Simber και του Jay Watson. Το δε κομμάτι ήταν το Jeremy's Storm. Ένα δεύτερο μέρος το οποίο ακολουθεί πάλι έτσι μουσικούς συνειρμούς και μ' αρέσει που πηγαινερχόμαστε στο παρελθόν και το παρόν και τα φέρνουμε δίπλα-δίπλα. Να ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα νέου ψυχεδελικού σχήματος που βεβαίως οι Tame Impala στην πορεία εξελίχθηκαν και αλλάξαν τον ήχο τους και καλά κάνανε. Έχουν και pop στοιχείο μέσα και έχουν γίνει και αρκετά mainstream και επίσης καλά κάνανε, ακολουθώντας το ενστικτό τους, το μουσικό και τη θέλησή τους ξεκάθαρα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή συνεχίζετε και στέλνετε μέσω Viber στο 698

2-10-98-60-147 μέσω email στο studio@ngradio.gr. Εχθές πάνω στην ροή της εκπομπής θυμηθήκαμε τους 10 years after και αυτά χάρη στα πλήκτρα του Chick Churchill. Εκεί αυτός μας πήγε τέλος πάντων στους 10 years after τελικά. Και είπα σήμερα να έρθουμε πάλι παραδοσιακά σε αυτούς, αυτή τη φορά σε στούντιο δουλειά και όχι σε κάποιο live. Χθες πήγαμε στο Woodstock την εμφάνιση και να τους θυμηθούμε στον δίσκο τους του 1974 με τίτλο Positive Vibrations και να ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου.

Τι λέει το κομμάτι? Λέει τόσο πολύ, λέει, στοχαστές και στοχασμοί και τόσο πολύ κατραγωνισμένη λογική. Give yourself some positive vibrations. Δώσε απλά στον εαυτό σου λίγη θετική, θετικά vibes, θετική ενέργεια. Και σκεφτόμουν εγώ τώρα, ακούγοντας αυτό το κομμάτι, για μια ακόμη φορά σε πάει εκεί, δηλαδή σε πάει στην τραγουδοποιία τη σωστή, την καλή, την πετυχημένη. Ένα κομμάτι το οποίο δεν ξεχωρίζει γιατί κάνει εκεί μέσα κάποιο σόλο ιδιαίτερο ή κάποια δεν ξέρω εγώ τι τεχνική, αλλά ταυτόχρονα έχει το απίστευτο παίξιμο από πίσω του Alvin Lee, έχει όλη τη μαγική συνταγή, το τέλειο τραγούδι, το τέλειο κουπλέ ρεφρέν ας πούμε και το μήνυμα μαζί. Και επίσης μπορεί να επαναλαμβάνεται για δεκάλεπτο, 20 λεπτό, συνέχεια το ίδιο πράγμα και να μην σε κάνει να κουράζεσαι. Φοβερή εδώ η 10 years after σε κομμάτια τα οποία έχουν αυτή τη μαγική τη συνταγή και είναι διαχρονικά για πάντα. Λοιπόν, αλλάζω ήχο τελείως τώρα και θέλω να πάμε μαζί σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο 2026 και είναι του Ryan Adams. Ryan Adams. Ο δίσκος λέγεται The Suicide Handbook. Λέει, το The Suicide Handbook είναι η πιο ενιγματική και μυθική ηχογράφηση του Ryan Adams. Το άλμπουμ αποτελεί μια κατέργαστη και οικία συλλογή τραγουδιών που αποτυπώνει τον τραγουδοποιό στην πιο ανεπιτίδευτη στιγμή του. Ηχογραφημένος στις αρχές της όλο καριέρας του και για πολύ καιρό διαθέσιμο μόνο μέσω πειρατικών αντιγράφων, το άλμπουμ έχει αποκτήσει θρυλικό κύρος τόσο στους φανατικούς οπαδούς του όσο και στους λάτρεις του είδους Αμερικάνα χάρη στην λιτή ομορφιά του. Οπότε τι έχουμε εδώ? Νυχτερινές, λέει, ενορχιστρώσεις, ήσυχες νυχτερινές φωνές. Τα τραγούδια να μοιάζουν σαν προσωπικές εξομολογήσεις. Ο Ryan Adams τραγουδάει για θέματα όπως η ερωτική απογοήτευση, η απομόνωση, η συναισθηματική αμάν τι λέξη είναι αυτή, όταν είσαι ευάλωτος τέλος πάντων. Και λέει για ηχογραφήσεις που είναι τόσο εύθραυστες όσο και συναρπαστικές. Λοιπόν, και δίνεται τώρα όλη αυτή η ηχογράφηση επίσημα σε κυκλοφορία. Ryan Adams, λοιπόν, το κομμάτι που θα ακούσουμε μέσα από αυτό το κατάλογο από τα 18 κομμάτια, 18 τέτοιου τύπου ηχογραφήσεις, είναι το τραγούδι Tell It To My Heart. Για πάμε. Yeah.

Αυτά με το Ryan Adams και με το εξομολογητικό τελείως ωραίο το αυτό έργο που δίνει σε κυκλοφορία επίσημα πια μέσα στο 2026. Tell it to my heart. Λοιπόν, και τώρα θα σας πάω σε ένα συγκρότημα από τη Βρετανία που λέγονται The Bardic Depths. Τα βάθη, the Darbic Depths, τα βάθη του Darbic. Τι έχουμε εδώ? Πάλι έτσι έναν progressive ήχο, πολύ ατμοσφαιρικό, ένα ξεχωριστά μελωδικό συγκρότημα. Επικεφαλής είναι ο Dave Bandana και συμμετέχουν οι Peter Jones, Gareth Cole και Tim Gehr. Και θα σας πάω στο δίσκο με τίτλο Promises of Hope και βρισκόμαστε στο 2022. Το κομμάτι λέγεται The Burning Flame.

3 άλμπουμς μας έχουν συστηθεί οι Bardic Depths, με το δίσκο του 20, του 22 που ήμασταν τώρα, και με το και με ένα ακόμα άλμπουμ του 2024. Λοιπόν, πολύ ωραίοι, πολύ ατμοσφαιρικοί, πολύ ήρεμοι και ταξιδιάρικοι. Και ένας ήχος που μας πηγαίνει και μας θυμίζει μία περίπτωση ενός καλλιτεχνικού διδύμου μάλλον, τον David Kaufman και του Eric Kabur, οι οποίοι αυτοί δύο είχαν φτιάξει και τη δική τους δισκογραφική, βασικά τη δική τους εταιρεία έκδοσης βινιλίων, και έτσι μόνοι τους γράφανε και μόνοι τους κυκλοφορούσανε τις ηχογραφήσεις τους, μιλώντας τώρα για τη δεκαετία του 80, για το 1984. Στο Λος Άντζελες τώρα αυτή η ιστορία. Και βγάλανε λοιπόν ένα δίσκο με τίτλο Songs from Suicide Bridge. Την περίπτωσή τους θα την βρείτε ως Eric Kabur και David Kaufman. Εγώ θα σας πάω σε μια συλλογή ηχογραφήσεών τους από το 1993 που λέγεται Tightrope Town, και θα ακούσουμε το μότιτλο κομμάτι. Δώστε βάση, άλλη φοβερή εδώ πέρα στην ατμόσφαιρα που φτιάχνουν.

0: Η ώρα είναι 12.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: πολύ πολύ δυνατό το Tight Rope Town και φοβερή η ενορχήστρωση, καταπληκτικός ο... πώς τον λένε τώρα τον φίλο μας που δεν ξέρουμε και πώς να τον προφέρουμε, ο Eric Kabur στην κιθάρα, πάρα πολύ ωραίος, πολύ ωραίος ήχος. Και συμπληρωματικά, έτσι μιας και μόλις τελείωσε, να πω ότι οι δυο τους, πέρα από το άλμπουμ αυτό που κυκλοφορούν πίσω στη δεκαετία του 80 και υπογράφουν με τα ονόματά τους, είχαν δημιουργήσει και τους Drovers, The Drovers. Οπότε αυτή η δουλειά μπορεί να τη βρει κανείς ως Tight Rope Town από τους The Drovers. Και καθώς ακούγαμε αυτό το κομμάτι, μου ήρθε μια επιθυμία εδώ, μια όχι δικιά μου επιθυμία, μου ήρθε ένα μήνυμα με μια επιθυμία μαζί από το φίλο μου το Στρατή, πηγαίνοντάς μας σε δίσκο τον Ανάθεμα, αλλά το τραγούδι που διασκευάζουν εδώ οι Ανάθεμα πηγαίνει πίσω στο 85 και τη συνεργασία του Jimmy Page μαζί με τον Roy Harper, τον απίθανο αυτόν τραγουδοποιό, τραγουδιστή, ποιητή, που είχε επηρεάσει με, με το γράψιμό του και με το στυλ του πάρα πολλούς νέους εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. Οπότε φαντάζομαι ότι έρχεται η στιγμή που ο Page συνεργάζεται με τον Roy Harper, που είναι μεγάλη τιμή για τον Page και χαρά, και βγάζουν το δίσκο Whatever Happened to Jugula. Το τραγούδι λοιπόν Hope βρίσκεται σε αυτό το δίσκο. Όμως, ακόμα πιο πίσω, οι ρίζες του τραγουδιού Hope, φίλε Στρατή, που το ζήτησες, πάει στη γραφή του David Gilmour. Ο οποίος David Gilmour το είχε δώσει τη μελωδία του στον Pete Townshend, τον The Who, να βάλει στίχο. Αυτός δεν τα κατάφερε και τελικά το τραγούδι σαν μελωδία έγινε ένα άλλο τραγούδι, σε άλλο δίσκο. Παρόλα αυτά ο Gilmour το είχε δώσει και στον Harper για να βάλει στίχο και τελικά όλη αυτή η δημιουργία παίρνει σάρκα και οστά μέσα στο δίσκο των Harper και Page. Και ερχόμαστε μετά από μία δεκαετία περίπου στο δίσκο Eternity 1996 και τους Ανάθεμα να διασκευάζουν το Hope.
1: I was not put here by anyone in fear. I came alone as me. Just an idea in a long chain of discovery, surrounded by the same you. Sometimes your tide pulls me out to sea and I die in a thrashing curse. Sometimes we are kind. More often, I doze. So far up the beach that those who try to reach are burnt alive in the searing heat of the desert of my dispassion. So far removed, I never hear the water, except once or twice a month when I see a mirror. And I refuse to believe in some of the things that are said to be here, let alone those that are not. I'm trying to change my direction. Ours is pathetic, in my own humble estimation. I love the planet, the great benign she-wolf, benefactor, spinning gently on towards the red giant four aeons hence, when all the rose gardens are consumed in the flash fire of flying time.

Ευχαριστούμε το Στρατή. Φοβερή στιγμή για αυτή την εκπομπή και πολύ πολύ ωραίο κομμάτι από το δίσκο Eternity και τους Ανάθεμα. Αχ, τώρα τι κάνουμε? Τώρα κάνουμε μία στάση στο άλμπουμ Legacy. Τον Shadow Gallery.

αυτό το concept album των Shadow Gallery, όπου ο πρωταγωνιστής, προκειμένου να σώσει τον κόσμο, μπαίνει στο διαστημόπλιο για να κάνει το μεγάλο ταξίδι έξω από τη γη και να βρει τρόπο να σώσει όλο τον πλανήτη. Και το κομμάτι είναι το Destination Unknown, που του έρχονται εικόνες από την οικογένειά του, τους αγαπημένους του και όλους όσους έχει αφήσει πίσω στη γη, ενώ εκείνος μόνος βρίσκεται μέσα στο διαστημόπλιο και ταξιδεύει προς το άγνωστο. Αυτά με τον δίσκο Legacy των Shadow Gallery. Και θα μας πάει τώρα η εκπομπή, και για να δω τώρα, είναι και το τελευταίο κομμάτι νομίζω, ναι, θα μας πάει σε μία demo ηχογράφηση από τον πρώτο δίσκο, το Nightwish, Angels Fall First, 1997, και η σταθερή αξία, η ωραία παρέα των Φινλανδών, από τον πρώτο τους όμως δίσκο και μία demo ηχογράφηση του ομότιτλου τραγουδιού με τίτλο Nightwish. Και με αυτό λέω να σας καληνυχτήσω, να σας αποχαιρετήσω, και αύριο με το καλό πάλι στις 11 να τα ξαναπούμε στον αέρα. Αύριο θα έχω στην παρέα μας και όλες την έναρξη της εκπομπής τον drummer των Απροσάρμοστων, του συγκροτήματος δηλαδή του Παύλου Σιδηρόπουλου, τον Κυριάκο Δαρίβα. Κάνουν μια πολύ ωραία περιοδία πανελλαδική για... και θα παίξουν Παύλο Σιδηρόπουλο, έτσι, αυτό που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια ανελιπώς. Λοιπόν, μεγάλη μου η χαρά που θα τον έχουμε στην παρέα, όλα αυτά αύριο μετά τις 11. Και τώρα Nightwish και το ομότιτλο κομμάτι. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, καλή ξεκούραση και τα λέμε με το καλό πάλι αύριο.

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94 και 8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.